0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Τώρα FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: την άλλη πλευρά, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι οι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενατορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενατορμούς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική εφθάδια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο, αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας: «Κάνετε το ιερό στενό του Ορμούζ ανασφαλές, θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν». Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εντωμεταξύ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος, αναφέρουν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενό πλοίο πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διαψεύδει αυτές τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόφαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγίου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο-Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα αλήθεια είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια και αναφέρομαι εκεί στα μεγάλα ζητήματα που και πάλι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, χτυπήματα διαβάζω στα διεθνή τηλεγραφήματα για Tomahawk που, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χτυπήσανε το Ιράν. Αλλά λέει το σταματάω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ από τη δική του πλευρά το Τεχεράνη λέει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από τη δική τους πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια θα το πω για μία ακόμα φορά, σε τέτοιες περιπτώσεις πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, η προπαγάνδα παίζει καταλυτικό ρόλο για να δρομολογήσει εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι προφανώς παρά τα χτυπήματα, και χτυπήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι στην περιοχή πέριξ των στενών του Ορμούς, και αυτό δημιουργεί μια σχετική ανησυχία. Ακούω τους Αμερικανούς να λένε ότι ήταν αμυντικά τα χτυπήματα. Καταπληκτικό δεν αυτό, ε? Αμυντικά τα χτυπήματα, οκ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν και βάσεις αμερικανικές στην ευρύτερη περιοχή. Διαψεύδεται αυτό από την άλλη πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό που λέω κάθε φορά για να υπογραμμίσω το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που λέμε δόξα το μεγάλο δύναμο ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλά έχουμε μπλέξει με αλλοπρόσαλες καταστάσεις. Ξανά μανά βοήθα Παναγιά να ξεπεράσουμε και αυτό το δύσκολο κάβο. Όσον αφορά τις τιμές που εκεί φαίνεται τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή εκεί τρέχουν τα πράγματα για τα της ανησυχίας που λέμε, 94,5 το Brent. Χθες ξεκινάγαμε 91-92, αλλά έχει τσιμπήσει με μια άνοδο στις ασιατικές αγορές που είναι ανοιχτές τώρα, 1,55%. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, ανεβαίνει πιο γρήγορα, 1,87 τώρα στα 91,7. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά εκεί πέρα. Τίποτα σταθερά, παιδιά, στα 50,36 το φυσικό αέριο. Έκλεισε χθες με μια άνοδο 0,75. Και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Να μην ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και κάτι πληθωρισμούς χθες και λοιπά. Σήμερα έχουμε και κουτού, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλλον θα ακριβήνει το χρήμα, γι' αυτό βγήκανε, λέει, χώρες, και εμείς βγήκαμε με δεκαετές ομόλογο. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον, λέει, όσον αφορά. Και αυτό είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα θετική, μαζέψαμε 3 δις, αλλά οι αιτήσεις για το ελληνικό ομόλογο ήταν πολλαπλάσιες. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά ξαναλέω και ο πληθωρισμός και τα ελληνοτουρκικά και τα του συντάγματος, απογοήτευση εκεί, και νεότερες πληροφορίες για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες. Μάλλον μαθαίνω, λέει, και δεύτερος γενικός γραμματέας τίνει προς παρέτηση. Πα, τι γίνεται, παιδιά? Τα πολιτικά είναι τα πολιτικά, ξέρετε, τώρα εκεί έχουμε μια αναταραχή. Α, να μην το ξεχάσω. Καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά στον Οικουμενικό που γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι Βαρθολομαίου και Βαρνάβα Αποστόλων. Να είναι καλά ο Οικουμενικός. 6 και 3 Ανατολή, εξημερώσει για τα καλά, όπως καταλαβαίνετε, και Δύση Ηλίου στις 8 και 47 πρώτα λεπτά, 13 λεπτά δηλαδή πριν από τις 9. Εκτός από τον Βαρθολομαίο και τον Βαρνάβα, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Σύναξη Θεοτόκου εν το Άδιν, Θεοπέμπτου Μάρτυρος και Εταίρων Τεσσάρων, Βαρνάβα Οσίου του Κύπριου, Λουκά του Νέου Αρχιεπισκόπου Σύμφερου Πόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, και βεβαίως επαναλαμβάνω, τα καλύτερα και ευχές για μακροημέρευση στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω. Α, ναι, ήθελα να σας πω το εξής. Με αφορμή τώρα τα πολιτικά κλπ. Αν πρωί-πρωί θα μου πεις αυτό που ψάλλησε μάρα. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις, σου κάνει εντύπωση. Μαθαίνω, λέει, ότι οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν βγει πάλι και κάνουν, λέει, πολιτικό προσιλητισμό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι άποψη έχουν ή να το πω διαφορετικά, άποψη μπορεί να έχουν, δεν είναι θέμα. Εδώ έχει άποψη ο ψάλτης. Σωστό και αυτό, Κωστάκι, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί έχουν άποψη τα μοναστήρια? Δηλαδή, γιατί εκφέρουν άποψη υπέρ του ενός και κατά του άλλου? Έχουν συμφέροντα τα μοναστήρια? Διότι σας θυμίζω και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε πότε, το 23 και το 19, κάνανε ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τι γίνεται, παιδιά? Αλλάξανε τα δεδομένα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα μου πεις, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το είπε και ο Δημητράκης νωρίτερα, ο κύριος Γιαννήρης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα δέοντα, τα ερωτήματά σας, είτε ηλεκτρονικά στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ερώτηση. Έρχονται όλα αυτά εδώ μπροστά στην κεντρική οθόνη που έχω στο ραδιοθάλαμο. Ή βεβαίως υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το χρειαστούμε το τηλεφωνικό. Σας έχω μία έκπληξη μετά τις 7 και 4. Για λίγο θα κρατήσει κάτι ωραίες προσκλήσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Να είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174 για τις καλημέρες και βεβαίως τα ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, που επαναλαμβάνω στις 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη μάλιστα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα πολλά ηχητικά. Δούλεψε η Σοφία, μας ετοίμασε πολύ πράγμα γιατί χθες είχαμε και αρκετά πράγματα. Μάλλον το μαγκαζίνο θα τα προλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μας φάει πολύ λογία, τα ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα έχουμε και Μουντιάλ, αρχίζει το μάτς. Βέβαια, τα έλεγα και χθες, πολύ μουρμούρα ακούω και για το Μουντιάλ. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Με αφορμή και, και τη FIFA και τον πρόεδρο. Τρεις χώρες εδώ μεταξύ, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Την ομάδα, λέει, του Ιράν την έχουν στείλει, λέει, οι Αμερικανοί στο Μεξικό και αυθημερών θα έρχεται, θα παίζει και θα φεύγει. Γιατί, Κωστάκη, έχουμε ζητήματα με το Ιράν, όπως καταλαβαίνεις. Τον άλλον τον, πώς τον, το διαιτητή που σας έλεγα χθες που τον κόψανε στο πέταλο, επέστρεψε, παιδιά, ως ήρωα στη χώρα του. Θυμίζω ότι ο διαιτητής αυτός είχε επιλεγεί από τη FIFA σωμαλός ως εκ των καλυτέρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρε κανονικά βίζα, ταξίδεψε μέσω Κωνσταντινούπολης για να πάει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το που πάτησε το πόδι του, του είπανε καλώς ήρθατε, φεύγετε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, πίσω, πίσω, πίσω. Και γύρισε, λέει, στην πατρίδα του ήρωας. 70.000 άνθρωποι ήταν σε ένα γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ζητοκραυγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες τα καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω και υπομονή, βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη της επίσημης έναρξης. Αργεντινή-Ισλανδία 3-0. Έβαλε γκολ με πέναλτι, νομίζω, ο Μέση και ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αργεντινής που σκόραρε. Είναι πάνω από 40, δεν είναι? Κοντά του ζυγώνεται 40. Πόσο είναι ο Μέση, αλήθεια? Αλλά το έχει, ρε παιδί μου, το έχει. Το έχει. Είναι, να μπεις. Εντάξει. Για όσους αγαπάτε τα ποδοσφαιρικά goal post. Θα μας πάει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ε. Σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, στο μπασκετάκι τι έγινε χθες, παιδιά? Πάλι δεν είδα τίποτα, μην νομίζετε. Εγώ είχα άλλα ζητήματα χθες, χάλασε το πλυντήριο, ψάχναμε να βρούμε πλυντήριο.
1: Πάρε ένα καινούριο.
0: Ναι, έλατε, πάρε ένα καινούριο. Φωνάζουμε το. Να σας πω, γελάστε κάποια στιγμή. Φωνάζουμε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Έναν ειδικό της εταιρείας, γιατί λέμε δεν ξέρουμε τι κλπ. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί πέρα, λέει, για το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί. 60 ευρώ, λέει. Κάτσε, ρε μεγάλε, μισό λεπτό. 60 ευρώ, παιδιά, καλημέρα, και έφεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Χάλασε την πλακέτα, λέει. Αλλά πρέπει να πω ότι είχε και μηχανάκι ο τεχνικός πιτσιρικάς. Και ηλεκτρονική απόδειξη, παρακαλώ, αμέσως στο mail. Ωραίο σύστημα αυτό, μ' άρεσε. Τώρα για να επανέλθω, για να μην το χάσω, στο μπασκετάκι. Δεύτερη παράταση και κέρδισε ο Παναθηναϊκός, και παίζουν το Σάββατο, μου λέγανε εδώ οι αθλητικοί, τα ξημερώματα, 6 ώρα το απόγευμα. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Πήρε το πρωτάθλημα. Χαμός. Ωραία πράγματα. Ωραίο είναι πάντως. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις τις υπερβολές οι οποίες καταγράφονται ένθεν κακήθεν, okay. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, έτσι, κακόπιστος φίλος ακροατής, και η ΑΕΚΑΡΑ ψάλτη, η ΑΕΚΑΡΑ έχει τα δικά της, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε και με την ΑΕΚΑΡΑ, τι να κάνουμε, έχουμε τα δικά μας. Ευτυχώς δεν λέτε καλά που είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς. Τι γίνεται με τα λειτουργικά? Μια ωρίτσα κουβέντα είχαν, λέει, οι δύο υπουργοί, Φιντάν και Γεραπετρίτης, Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όμως. Νωρίτερα χθες είπε διάφορα πράγματα για την λεγόμενη τουρκοκυπριακή δίκη, στα κατεχόμενα, δεν ξέρετε τώρα. Και απάντησε όμως το Ισραήλ, γιατί παρενέβηκε το, μάλλον στην ομιλία του Ερντογάν ανέφερε και την, και το Ισραήλ και λοιπά, και τις συνεργασίες που κάνει με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Απάντησε το Ισραήλ λέγοντας, τώρα ποιος μιλάει, λέει ένας ο οποίος αφήνει ζητήματα και με τη δικαιοσύνη, αφήνει ζητήματα και με τα πολιτικά και με τον τρόπο συμπεριφοράς και με χτυπήματα σε χώρες πέριξ της ευρύτερης περιοχής που υποδαβλίζει και δημιουργεί προβλήματα και τα σχετικά. Το ενδιαφέρον της ιστορίας πάντως είναι ότι αυτό, λέει, το νομοσχέδιο για την περίφημη γαλάζια πατρίδα προχωράει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε χθες το βράδυ, μεταξύ των πολλών δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, από δημοσιογράφο, για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περντογάν εις βάρος του Τελαβίβ, του Ισραήλ, και απάντησε ότι για μια ακόμα φορά με πολύ καλά λόγια για τον Ταγίπ, εξαιρετικός ηγέτης, πολύ καλός μου φίλος κλπ. Κλπ. Και αν χρειαστεί, λέει, να παρέμβω για να πέσουν οι τόνοι, θα το κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το μάτς και έχουμε πότε, Ιούλιο, έχουμε σε ένα μήνα, έχουμε σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα είναι εκεί και ενδεχομένως να δούμε και τον Αμερικανό πρόεδρο και από τα δικά μας μέρη, από τη δική μας γειτονιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις, αλλά το ξέρετε αυτό. Χθες στα διαδικαστικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του με αφορμή την επιλογή Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος, νομίζω ότι αναφέρθηκε με τον τρόπο του τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στο Κώστα Καραμαλή. Πάλι για τους καναπέδες, είπε για την πρώτη Κυριακή, για τα σενάρια τα οποία λέγονται και ακούγονται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με αφορμή της δημοσκοπής. Αλλά όπως σας έχω πει, έχει αρκετό νερό ακόμα το αυλάκι. Ακόμα στείνονται τα δίπολα και επίσης στείνονται και αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε σε ιστορικές μέρες όσον αφορά τη Σαγράδα Φαμίλια για τους καθολικούς. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, γιατί η εικόνα εκεί είναι συγκλονιστική. Μετά από 144 χρόνια που χτιζόταν, λοιπόν, αυτός ο καταπληκτικός ναός. Υπερβολικός, θα μου πεις, φίλε ακροατή, σωστά, και εγώ νομίζω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε των καταστάσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε επί της ουσίας ο ναός αυτός αυτή την περίοδο που είμαστε κι εμείς πάνω σε τον πλανήτη. 144 χρόνια προσπαθούσαν να τον ολοκληρώσουν, τον ναό αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, μια κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον, όντως, άσχετο αν είναι εκκλησιαστικό οίκημα, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί και την πόλο του τουρισμού για τη συγκεκριμένη πόλη. Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί για την Ισπανία γενικότερο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά. Στους πρωινούς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Προς το παρόν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια mor.com.
16: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, σχεδόν 24 ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και, όπως αποδείχθηκε, εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, παιδιά? Ωραίος ήλιος έχει βγει και μας κάνει παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη, και είναι προ-Παρασκευή με λίγα λόγια. Έχω ένα φιλοκρατή ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Ψάλτη, επένδυσε. Μου λέει: Σε χρυσό, επένδυσε σε χρυσό. Γιατί να επενδύσω σε χρυσό? Η αλήθεια πάντως είναι, παιδιά, ότι είναι στα 4.080, σχεδόν 4.090 δολάρια. Όταν ήταν, είχε ακουμπήσει σχεδόν 5.000 ο χρυσός. Και βλέπω ότι συνεχίζει να πέφτει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το καθημερινό δρομολόγιο και στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο χαμηλή τιμή στο χρυσό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα τι γίνεται γενικώς, μιας και κοιτάω τα χρηματιστήρια, στο κόκκινο βλέπω. Η μεγαλύτερη πτώση είναι στο Hong Kong, όπου εκεί ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,27% τώρα. Στο Τόκιο, Ιαπωνία, Japan, 0,40%, 0,45% η Αυστραλία. Και όπως σας είπα, 4.087-88 δολάρια η ουγγιά είναι ο χρυσός. Τώρα, ήθελα να πω, καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο το Γέρακα, την Αφροδίτη Σαυρηλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Έφη στη Ζωφριά και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Είναι μηνύματα που συνήθως τα ξεχνάω και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρο μου, καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γιορτάζουμε και τον Απόστολο Βαρνάβα που είναι ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα. Καλημέρα, Τάκη. Τάκης μου λέει: Η FIFA έγινε του Φίφη, λέει. Χάλασε, λέει, άλλη μια διοργάνωση για χάρη κάποιων. Ακούω διάφορα για τον. Πώς λέγεται αυτός ο επικεφαλής της Καράβλας? Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, το διαβάζω διάφορα, να σας πω την αλήθεια. Από τους. Μου λένε και αθλητικοί εδώ, οι δικοί μας, διάφορα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά. Το έχει βάλει, μάλλον έχει βάλει λίγο την πολιτική μέσα στην ιστορία. Της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Αυτό νομίζω ότι θα την επηρεάσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είμαι και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Περάσανε οι παιδικές μου ηλικίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Τάκης επανέρχεται και μου λέει: Η εικόνα έδειξε, λέει, ότι στο τελευταίο σουτ του Βεζέκοφ για τρίποντο θεατής τραβάει τα μαλλιά του, λέει. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει στο σεφ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Μη με ρωτάς, Τάκη, σου λέω: Έψαχνα χθες τι θα γίνει με το πλυντήριο. Α, στο μεγάλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη, ταλαιπωρημένη ιστορία. Κάτσα πλέον κανένα ρούχο τώρα, διότι έχουμε θεματάκια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον μας, είναι μπροστά. Πλάκα-πλάκα τώρα με το Μουντιάλ. Τυχεροί εμείς που έχουμε, λέει, δύο πατρίδες, Αυστραλία, Τουρκία, την Κυριακή. Οπότε είμαστε όλοι Αυστραλοί. Πλάκα-πλάκα. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο μετέχουμε και εμείς στο Μουντιάλ, Όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα δεν υπάρχει, εντάξει τώρα. Μην είμαστε και πλεονέκτες, αλλά είναι ο Γιώργος Δόνης, λέει, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, είναι ο Δόνης, ξεφτύλα. Είναι, πώς το λένε, προπονητής Σαουδική Αραβία. Προσελήφθη, λέει, πριν από 1,5 μήνα, ρε, τον Έρμο. Μετά, λέει, την απόλυση του Ερβέ Ενάρ, ο οποίος είχε ένα ατυχέστατο, λέει, αποτέλεσμα η εθνική ομάδα με την Αίγυπτο. Έφαγε 4 γκολάκια με λίγα λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά, λέει, που Έλληνας τεχνικός κοουτσάρει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος Αλκίτας Παναγούλιας, το θυμάμαι σαν τώρα, να ξέρετε. Πώς θα είχαμε φάει το 94. Κάτι τεσσάρες ξεγυρισμένες, Μην γελάς Κωστάκη. Λοιπόν, ο επόμενος ήταν, λέει, ο Ποστέκογλου, που ταξίδεψε, λέει, με την Αυστραλία το 14 στη Βραζιλία. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν πάρει βαθμό, λέει, στους ομίλους. Αλλά αν πετύχει αυτή τη φορά ο Δόνης, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δόνης παίζει, όπως είπαμε, Σαουδική Αραβία με Ισπανία, Ουρουγουάι, ο Χαμάν και πράσινο ακροτήρι. Εν τω μεταξύ, λέει, στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας είναι ένας 36χρονος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Κώστας Μπαρμπαρούσης. Θυμάμαι τη φανέλα του Περού, μου άρεσε πάρα πολύ, πιτσιρικάς, που είναι κόκκινη, νομίζω, με μια γραμμή άσπρη, διαγώνια. Πολύ μου άρεσε η φανέλα του Περού. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που σας λέω, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Τώρα, κάθε φορά θέλω να σας το πω και όλο το ξεχνάω. Δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την ενέργεια. Και προσέξτε, και στις δύο ειδήσεις που θα σας πω, Η Ευρώπη είναι μία πλευρά και η Αφρική η άλλη πλευρά. Ακούστε λοιπόν. Η Αφρική, λέει, μετά από παρότρινση των Βρυξελών, ετοιμάζεται, λέει, να προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Η Νιγηρία, ο Νίγηρας, τώρα θα μου πεις ποιες χώρες είναι αυτές, ψάλτη, εδώ σας θέλω, και η Αλγερία ξεκίνησαν, λέει, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από 4.000 χιλιόμετρα, και ο αγωγός αυτός αναμένεται, λέει, να μεταφέρει έως και 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αλγερία. Όταν φτάσει στην Αλγερία, θα χωρίζεται, λέει, ο αγωγός σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι αριστερά θα πηγαίνει Ισπανία, Αλμέρια, και δεξιά θα πηγαίνει μέσω της Μάλτας στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλος ένας αγωγός, λέει, ο οποίος θα πηγαίνει από την Κορσική πάλι στην Ιταλία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τεράστια επένδυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να την χρηματοδοτήσει, νομίζω 4 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, αν δείτε το χάρτη, ξεκινάει από τη Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι κάτω από τη, πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της, και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί και πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Το έφταγμε πια αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δεσμεύτηκε να δώσει 5 δισεκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, για να πέφτουν τα καλώδια και να έχουμε ενέργεια, καθαρή ενέργεια από την Αφρική. Ο λογαριασμός, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 47 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 100 μέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο? 47 δισεκατομμύρια. Μέχρι, λέει, το 2035... η Κομισιόν αναμένει ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει, λέει, τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι έχουμε και εμείς μια συμφωνία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, με καλώδιο. Προσέξτε, ενέργεια η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκά, θα περνάει μέσα στη θάλασσα και θα πιάνει λιμάνι σε μας. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέω, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα που θέλω να σας πω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το έχω σημειώσει αλλά το ξεχνάω, γιατί ο γάρ έρχεται μόνο του. Προφανώς έχετε δει την ιστορία του Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι τενίστας. Θα μου πεις και τι με νοιάζει με ένα ψάλτη. Κέρδισε, λοιπόν, το Ρολάν Γκαρός, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σβέρεφ σταμάτησε, λέει, δυο φορές τον αγώνα για να κάνει ένεση ινσουλίνης. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Αλλά το οποίο, λέει, το αντιμετώπισε, το έμαθε, λέει, στην ηλικία των 4 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του, λέει, να μην παίζει τένις γιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο Σβέρεφ δεν το έβαλε κάτω. Μπράβο του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για όλα τα παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά και τους γονείς που σοκάρονται με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία των διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το 12% του πληθυσμού της χώρας μας εκτιμάται ότι έχει διαβήτη τύπου 2. Το 90% του συνόλου των διαγνωσμένων περιπτώσεων αντιπροσωπεύει αυτόν, τον διαβήτη τύπου 2, που αποτελεί και τη συχνότερη μορφή διαβήτη. Αυτό αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κιλών, διατροφή, γυμναστική, καλό ύπνο, παραμύθια της χαλιμάς κλπ. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα του τουρισμού, του τουρισμού λέω, ωραίος, του πληθωρισμού, διότι 5,2 έπεσε λέει λίγο, αλλά 5,2, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν λέω? Όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβαζα για κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται λέει με το μοσχαρίσιο κρέας. Χαμός. Πριν όμως πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο τώρα μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Ρέντι, Αεροδρόμιο, ΟΑΚΑ, έρχονται κι άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε έντυση τώρα zaptaxiclub.gr και η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, παρακαλώ πολύ. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από εσάς, κυρίως από κυρίες από ό,τι βλέπω, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Ρίζος για ασφαλιστικά συνταξιδοτικά. Έχετε χρόνο όμως ακόμα κι άλλον. Κανονίστε την πορεία σας. 8 παρά 4 θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Μετά τις 7 και 4, μετά το μαγκαζίνο, θα κάνουμε μια βόλτα στα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές των μεταναστών. Νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, 2.189 είναι αυτή οι οποίοι ήρθαν στη χώρα από την 1η Ιουνίου. Άμα φτιάξει ο καιρός, φεύγουν τα κρουαζιερόπλοια, όπως καταλαβαίνετε, έναντι ακριβού τιμήματος και έρχονται στα νότια της χώρας κατά κύριο λόγο. 2.189. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια ένταση, λέει, στον ομό Ηρακλείου για τον χώρο που έχει επιλεγεί να φτιαχτεί εγκατάσταση υποδοχής. Γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι νομοί και σου λέει όλοι σε εμάς έρχονται, τέλος πάντων, και στο Ηράκλειο. Διαμαρτύρονται όμως οι φορείς του Ηρακλείου για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω αύριο ή τη Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς για να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. 160 δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 860 Έλληνες γιατροί δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. 860. Σας έχω πει ότι, τέλος πάντων, σε μια εκδρομή που έκανα, είχα μια κυρία δίπλα μου, η οποία την έβλεπα και συνέχεια στο κινητό της. Ήμουν πολύ περίεργος, γενικά είμαι περίεργος τύπος, όχι προκλητικά περίεργος, ξέρετε τώρα, ευγενικά πώς το λένε περίεργος. Πιάσα μια κουβέντα, μου λέει, είμαι γιατρός. Λέω, καλά, και τι κάνετε? Μου λέει, γράφω, λέει, συνταγές για τους ασθενείς μου. Λέω, πού είσαστε, εδώ στην Αθήνα? Όχι, μου λέει, στην Κύπρο. Λέω, πώς προέκυψε η Κύπρος? Α, μου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ, μου λέει, ήμουν εδώ σε ένα νοσοκομείο. Έφυγα, άνοιξα ιδιωτικό ιατρείο. Το παιδί μου, λέει, πήγε για σπουδές στην Κύπρο. Και προέκυψε, λέει, μια πρόταση εκεί, στο Εθνικό Σύστημα, και πήγα εκεί. Πολύ καλύτερα λεφτά, ώρες συγκεκριμένες. Παθολόγος γιατρός. Και μου λέει, είναι μια χαρά. Ξαναλέω, 860 γιατροί Έλληνες. Εμείς ψάχνουμε γιατρούς εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Θα τα πει και αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος θα έρθει καλεσμένος στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, όπως επίσης θυμίζω, τα είχαμε πει και για τους νοσηλευτές που έχουν φύγει κατά καιρούς. Και λόγω της κρίσης, αλλά μετά την κρίση και λόγω των καλύτερων συνθήκων εργασίας, οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα οικονομικά. Μάλλον θα δοθεί επίσης, να σας δώσω και μια είδηση, μια παράταση, μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι το χρονικό όριο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουμε οικόπεδα και να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά και λοιπά, μου στείλε ένα μπουγιουρντί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει: κυρία μου, για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει, θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε. Μάλιστα, το στείλαμε, στείλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα, με RF κλπ. Για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα. Κάνα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά. Κάνα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, με τους Αιγύπτιους αδελφούς ημών. Κάνα νεάκι. Τώρα, πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, 5,2. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2. Δόξα τω Θεώ, δεν το θέλουμε. Κλείσαμε. Άλλα καύσιμα, άνοδος 34,8. Πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 25%. Βενζίνη 21,5. Φυσικό αέριο 21. Τη μικρότερη αύξηση, παρακαλώ, ηλεκτρισμός 5,9. Ακούστε και αυτό για να κλείσω. Μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί, όπως ξέρετε, άμα δεν βάλεις, έχω και ένα συνάδελφο εδώ πέρα που λέει, άμα δεν έχω κρέας στο τραπέζι κάθε μεσημέρι, δεν μπορώ. Τρελαίνεται το μάτι μου τελείως. Λοιπόν, στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τη μικρότερη παραγωγή και εισαγωγές κάνουμε πάνω από 80%. Μοσχάρια ελληνικής παραγωγής καλύπτουν, λέει, μέχρι το 8% της εγχώριας αγοράς. Και αν προσθέσουμε, λέει, και κάποιες αγελάδες Holstein, Wunderbar, αυτές είναι Ολλανδικές, 15%. Ένα πρόβλημα, λέει, ακόμα είναι, λέει, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεσαζόντων από το στάβλο μέχρι το κρεοπωλείο. Γιατί, αλήθεια, κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, βεβαίως, ενεργειακό κόστος, ζωοτροφές, κόστος παραγωγής και συντήρησης. Δεν το κουβεντιάζω καν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σύμφωνα με την όχι την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η εγχώρια παραγωγή λισταβοειδή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί, λέει, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος κατά 4,2%, που σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν και άλλο οι τιμές αφού θα μειωθεί η παραγωγή. Εντονότερη μείωση, λέει, για πρόβατα και κατσίκια. Καλύτερα θα πάνε, λέει, τα γουρουνάκια, γιατί, ξέρετε, εμείς είμαστε και αυτό και θέλουμε και το ένα και θέλουμε και το άλλο. Ευτυχώς εμείς εδώ στη χώρα φαίνεται ότι με τις κοτούλες κάτι αντιμετωπίζουμε, με τα κοτοπουλάκια. Αλλά το μοσχαρίσιο κρέας, λέει, κυρίες και κύριοι, όχι απλώς πετάει, δεν το βλέπουμε από το ύψος στο οποίο κινείται η τιμή του. Και νομίζω ότι το βλέπετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Με φάγει πολυλογία. Σας ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννίνης, ο γκόλυθος επικοινωνίας και της ενημέρωσης, έρχεται για το αναλυτικό μαγκαζίνι.

0: εσύ ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
2: Στο Γαλατάψιλι.
3: Στο Γαλατάψιλι βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
21: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
22: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7 είναι 5η 11 Ιουνίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και η Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους.

0: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, διαμαρτυρίες για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλακατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς. Στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προς ίσπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπραξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με όλα αυτά τα οποία είχαμε στην Μέση Ανατολή. Με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρακινούς στόχους, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά. Πλοία, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συσχισμένη επιθετικότητα του Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί 2 παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με ουρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε ανώτατες τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε ανώδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείος ως αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος, και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή, το νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ΕΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις ημερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
0: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
0: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίες για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι επάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματιά απέφθινε δημόσια για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχθηκε 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν εφνιδιασμό. Σε βάρος του 65χρονου Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Στο αυτόφορο τρεμελές πλημμυδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος ελήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενείας της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και 47χρονος σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περιόριστο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, πρόκειται στο τελικό του Champions League πολλογυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Αματαρό με 14-12.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η αντικυκλοφορία στον νόμο του τηλεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος που κάνει την διαφορά εντός εισαγωγικών είναι η κάθοδος της Κηφισού σήμερα. Γιατί το λέω? Γιατί έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης. Αρχίζει το πρόβλημα και ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι, συναντάτε είτε πολύ χαμηλές ταχύτητες είτε μποτιλιάρισμα. Κυρίως στο ύψος της Αττικής Οδού το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό της Κηφισού, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ξέρετε πως είναι δύσκολα κάθε πρωί αυτή την ώρα, άλλωστε έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Στο Περιστέρι, η αναπαύσιος θα σας καθυστερήσει λίγο περισσότερο κατεβαίνοντας από τον Άγιο Ιερόθεο προς τη Θιβών. Στο Σκαραμαγκά είναι ακριβώς όπως την περιμένετε η εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω, κυρίως στην Λεωφόρο Σχιστού. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Ήδη έχει αρχίσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα. Λίγη κίνηση έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τα τρένα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα πέμπτη έθριο στένο καιρό στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, το ίδιο και στο βόρειο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στη διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα είναι η 10η μέρα του μήνα, του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και πλάκα πλάκα τη Δευτέρα 15. Σήμερα θυμίζω είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά τα φαινόμενα μάλλον είναι η λυμμένη απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων. Ακριβένει το χρήμα και αυτό έσπευσαν και τα κράτη, λέει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, για να πάρει χρήμα από την αγορά με καλύτερα επιτόκια. Και αυτό πραγματοποιήθηκε χθες, που βγήκαμε για δεκαετές ομόλογο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν. Και επίσης και πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Πιερακάκη με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί, λέει, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε λόγω κρίσης, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Και ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό το ανηφορικό δρομολόγιο που είχαμε ως χώρα και συνεχίζουμε να έχουμε με άλλους ρυθμούς και άλλα δεδομένα από το 9, από το 10 επίσημα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Έχω μία πρόταση. Έχω μία πρόταση, παύλα πρόκληση. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 θα έχετε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, όπου ο Πάνος Μουσουράκης ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδία στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιριού. Μανώλης Φάμελος, Γκάτζο Ντίλο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, που θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό. Οι 10 πρώτοι, αριθμό κινητού, καλά, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και ηλεκτρονικό mail. Mail επικοινωνίας δηλαδή, για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας, ή θα είναι σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας, η αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά τι γίνεται με το θέμα της ροής των μεταναστών στα Χανιά, όπου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι ροές και πάλι αυξάνονται από τις αρχές του μήνα. Από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες το βράδυ, συνολικά 2.189 άτομα έφτασαν στη χώρα μας. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας η κυρία Ζερβουδάκη για να την βρούμε. Την έχουμε στη γραμμή, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πώς είναι τα πράγματα κάτω? Καταρχήν, καιρικά είσαστε καλοκαίρι, άρα έρχονται τα καράβια. Τα βλέπουμε, βεβαίως, και τα διαβάζουμε. Βεβαίως. Τι εικόνα, τι αριθμό έχουμε και τι. Κάπου σας άκουσα να κάνετε μια δήλωση ότι είδατε και παιδιά ενώ μωρά να έρχονται αυτή τη φορά.
1: Ναι, έρχονται μωρά, έρχονταν και τις προηγούμενες φορές. Απλά τώρα βλέπουμε μια μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερους Σουδανούς. Φέτος, δηλαδή από το Μάρτι και μετά, έρχονται περισσότεροι Σουδανοί, ναι, και αυτοί έρχονται με τις οικογένειές τους.
0: Α, όλοι μαζί δηλαδή.
1: Όλοι μαζί. Οπότε γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η αύξηση του αριθμού στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι να πω εδώ ότι έχουμε αισθητή μείωση Αιγυπτίων.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αύξηση Σουδανών.
0: Ναι.
1: Και φέτος παρατηρείται επίσης να έρχονται και άτομα, μετανάστες, από άλλα κράτη της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται από το Τσάντ, που δεν έχει ξανασυμβεί, mm-hmm, να έρχονται περισσότεροι από Σομαλία, να έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατόμων από Ερυθρέα. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική κατανομή φέτος,
0: περισσότεροι
1: από τη Ζάμπια.
0: Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι περισσότεροι άντρες?
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για έναν αριθμό μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες είχαμε 57 περιστατικά και 2.500 κόσμο, ναι, εκ των οποίων οι 2.300 περίπου είναι άντρες.
0: Μάλιστα. Στους χώρους, στο χώρο το δικό σας εκεί στο νομό, πόσοι φιλοξενούνται τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 50, διότι είχαμε μια μεταγωγή ευθέως 190 άτομα. Ναι. Είχαμε 240, μείνανε οι 50. Οπότε είμαστε καλά. Εχθές έτυχε μετά από πολλές μέρες και δεν είχαμε άφηξη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε κρατάμενα πολύ χαμηλό αριθμό.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει και η νύχτα, βέβαια, στην πορεία της υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση, αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ειδοποιήσουν σε λίγο ότι, ότι έχουν βγει στη Γάβδο και.
0: Ναι, και πρέπει να τους μεταφέρουμε από εκεί
1: στην Αγία.
0: Ναι, να σας πω.
1: Παρακαλώ.
0: Άλλη μια κουβέντα που βλέπω αρχίζει και φουντώνει αρκετά, βέβαια δεν ξέρω αν σας επηρεάζει ή όχι, είναι ο χώρος υποδοχής στον νομό Ηρακλείου. Αυτό, αν υπάρχει χώρος, όταν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει μια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα αποσυμφορήσει τις δικές σας εγκαταστάσεις?
1: Όχι, όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μεταφορά ατόμων από το Ηράκλειο προς την Αγιά. Τα Χανιά, γιατί δεν χωράνε στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: αυτό
0: λοιπόν,
1: δεν είναι ανεξάρτητο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση στο Ηράκλειο και τους πολίτες που βλέπουν αυτή την άσχημη εικόνα να διεξάγεται στο λιμάνι.
0: Φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα.
1: Φεύγουν τάχιστα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν η Μαλακάσα αρχίσει να
0: γεμίζει
1: ακριβώς, όπως φαίνεται τώρα δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει εκεί μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα έχει τύχει και μέσα στην ίδια μέρα να φύγουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ευχαριστώ
0: κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη
0: ευχαριστώ
1: και σας. Καλημέρα και εγώ καλημέρα.
0: Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιλαμβάνεται τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο ο οποίος έρχεται, τους μετανάστες. Ξέρετε ότι πέρασε και υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα του τι θα γίνει με τις ροές αυτές. Οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες οδηγούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Καλύπτονται service ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, στο ΟΑΚΑ, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον ενέργειο χώρο του, ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, ξαναλέω. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170 έως 174 σας περιμένουν 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μηνός να πάτε στην Τεχνόπολη να παρακολουθήσετε Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του, Μανώλη Φάμελο και τους Κάτζο Ντίλο. Ξεκινάει η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνο Μουζουράκη και η πρώτη στάση είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το βράδυ της Δευτέρας θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό που η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν αυτές τις μοναδικές βραδιές που κάνει πάντοτε ο Πάνος Μουζουράκης και η παρέα του, που δεν θα μοιάζουν με άλλες. 2-10-48-00-170-174. Πριν πάμε στον καλεσμένο, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό, μου το λέγανε τώρα εδώ οι αθλητικοί μας, είχαμε τον τέταρτο τελικό στο NBA, οι New York Knicks λοιπόν επικράτησαν κάνοντας μια απίστευτη ανατροπή. Έχαναν με 29 πόντους από τους San Antonio Spurs και τελικά κέρδισαν στο δευτερόλεπτο με 107-106. Καταπληκτικός αγώνας, μου λένε τα καλύτερα οι αθλητικοί μας εδώ συνάδελφοι. Μπράβο λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο μπάσκετ. Θυμίζω ότι και εμείς είχαμε ζητήματα χθες. 2-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση. Ο τελικός των τελικών για τα δικά μας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο πυροπροστασίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση του ελληνικού τμήματος. Για μια ακόμα φορά θέλω να πω ότι τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, για τις πυρκαγιές. Περίπου 3.000 εθελοντές, αυτό προκύπτει από τη δουλειά που έκανε το ΒΒΕΦ Ελλάς με άλλους, αλλά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό από 71 ομάδες δάσο πυροπροστασίας της χώρας και έγιναν και περίπου 500 εκπαιδεύσεις στο πεδίο. Αυτό ήταν σε μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, μιας τετραετίας. Καλημέρα κύριε Δούρο.
21: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γενικά εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, οι εθελοντικές, που σημαίνει ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να συνδράμει και να βοηθήσει τον τόπο του, αλλά γενικότερα το περιβάλλον. Πώς έγινε η αξιολόγηση αυτών των ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν ικανό αριθμό ομάδων οι οποίες υπάρχουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, από εθελοντικές ομάδες.
21: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας που ασχολούνται με την δαθοπροστασία, δαθοπυρόσβεση ως κύριο αντικείμενο για την προστασία από διδασκές πυρκαγιές και κατόπιν απεστάλλει μια ειδική φόρμα την οποία συμπληρώσαν οι εθελοντικές ομάδες. Αυτή η φόρμα έχει πάρα πολλά πεδία. Ζητούσαμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για τη δράση τους και από εκεί και ύστερα προκρίθηκαν επιτόπιες αυτοψίες σε όλους όσους μας καλέσανε και ζητήσαν να αξιολογηθούν ανά τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγαμε και τους είδαμε στον τόπο που είναι η ομάδα τους, στον τόπο που είναι η βάση τους.
0: Μάλιστα.
21: και μέσα από μια διαδικασία 15 τυπικών και λειτουργικών κριτήριων προχωρήσαμε στη σταδιακή αξιολόγησή τους προκειμένου να φτάσουμε σε... στον αριθμό που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Δεν είχαμε ανεξάντλητους πόρους,
0: κατάλαβα.
21: Έτσι πρέπει να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα.
0: Όταν λέμε ενίσχυση, κύριε Δώρο, τι εννοούμε?
21: Η ενίσχυση αφορούσε σε υλικά και μέσα ατομικής προστασίας για τους εθελοντές,
0: ναι.
21: Υλικά πολύπλων προδιαγραφών,
0: ναι.
21: Κράνη, άρβυλα, εργαλεία δαστοπυρόσβεσης, διάφορα υλικά.
0: Mm-hmm.
21: Και φυσικά και υλικά που αφορούσαν τη δράση τους στην πυροσβεστική, δηλαδή κάποια ειδικά εξαρτήματα για τα οχήματα που είχαν ανάγκη. Έγινε γενικότερα μια πολύ εξατομικευμένη ενίσχυση, η οποία ακριβώς προέκυψε και από την επιτόπια αυτοψία.
0: Αυτή τη δουλειά που κάνατε λοιπόν εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι συνεργάτες σας κλπ., αυτό που αντικρίσατε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δεχθούν αυτόν τον έλεγχο, ήταν θετικό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχουν και το χρόνο που αφιερώνουν, ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες ή έχουμε καλό υλικό, με λίγα λόγια, εθελοντών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στη δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές?
21: Πράγματι έχουμε. Απλά να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει σκοπό να αναδείξει ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Όχι βέβαια, το πούμε. Όχι προφανώς.
21: Ίσα το αντίστροφο είχε σαν αφετηρία να καταδείξει το πόσο ευάλωτη είναι μια ομάδα,
0: ναι.
21: Το πόσο ευάλωτη είναι μια περιοχή και να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
0: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αυτή η τετραετία κλείνει ή θα συνεχιστεί ως διαδικασία και με άλλους πόρους, προφανώς ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι και πάλι θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης στις ίδιες ή σε άλλες ομάδες?
21: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει κάνει τον κύκλο του,
0: ναι.
21: Αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εθελοντές και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να συνδέσουμε τη δουλειά τους, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
0: Μάλιστα.
21: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
0: Ναι.
21: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότηση, αν θέλετε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας, νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
21: Σίγουρα μεγαλώνει. Σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του έργου μαζί με το μη κυβερνητικό σωματείο Δεσμός και το ΧΙΚΣ θεωρούμε ότι κλείνει έτσι με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Μάλιστα.
21: Αυτή η τετραετία.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ο σπόρος έχει μπει. Περιμένουμε τώρα να ανθίσει.
21: Οπωσδήποτε. Και έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία, αν θέλετε, και στην κοινωνία των πολιτών, να στεκόμαστε δίπλα.
0: Προφανώς, το κουβεντιάζετε. Προφανώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω και συμμαθητή μου που αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι αυτό, γιατί το αγαπάει υπερβολικά και το ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Ευθέως το λέω. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Καλά,
0: καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων Δάσο Πύρο Προστασίας από το ΒΒΕΦ Ελλάς, από το Ελληνικό Ταμείο για τη Φύση. Μεγάλη ιστορία, το έχω πει εγώ για τους εθελοντές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα. Ελάτε να μας δείτε από κοντά για να ενδεχομένως να πάρουμε κάτι τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Και αυτές είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένες επίσημες στο σύστημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη σκήνη. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς
2: και κύριοι. Τα δύο πράγματα, τα δύο σημεία δηλαδή που έχουν κάτι το διαφορετικό. Η παραλιακή προς τον Πειραιά που έχει πιάσει νωρίς κίνηση στον Άλυμο και το Νέο Φάλιρο.
0: Αυτό τι γίνεται? Τελευταίες μέρες έχει έργα. Τι γίνεται?
2: Όχι. Όχι, καμία σχέση. Καινούργια δεδομένα.
0: Ναι.
2: Καινούργια δεδομένα.
0: Βαίνει
2: επιταχύρω συνεχώς.
0: Ναι, εντυπωσιακό.
2: Και το δεύτερο σημείο που είναι δυσκολότερο από ό,τι περιμένουμε, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ που έχει πολλή κίνηση για την ώρα.
0: Έχει συμβεί κάτι?
2: Όχι. Ναι, υπήρξαν δύο τροχαία ατυχήματα. Έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι έχω μάθει. Μια ακινητοποίηση, μάλιστα, και ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρουμε, άνοδο Κηφισού, δηλαδή, Σκαραμαγκά προσέχουμε, η Κηφισίας που πιάνει σιγά σιγά πολύ κίνηση και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και Κατεχάκη, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε. Ιδιαίτερα και εγώ το διαπίστωσα χθες. Να σας πω την αλήθεια, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
26: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
27: Plus.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
29: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή?
29: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
28: Plus.
29: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
30: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
31: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
0: Καταφέραμε και ήρθαμε στο Διονύση Ρίζο πριν από τις παρά 10. Εντυπωσιακό είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Καλό δρόμο σε όλους. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, αρκετοί από εσάς, γύρω από το ζήτημα των μεταναστών που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει, γιατί ψάλλετε, δεν τους λες λάθρο μετανάστες. Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς έρχονται παράνομα, έρχονται χωρίς χαρτιά κλπ. Αλλά το λάθρο μετανάστες δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ εμένα, να σας πω. Δεν ξέρω, νιώθω άβολα. Δεν λέω ότι είναι πρόσφυγες προφανώς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποβάλουν και αίτημα ασύλου, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, η Ευρώπη αλλάζει όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Είπε κάποια πράγματα προχθές στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός. Ενδεχομένως για το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία των ροών αυτών. Λοιπόν, Διονύση Ρίζο στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών, έχουμε κάτι που προκύπτει τη βδομάδα αυτή που πέρασε?
5: Έχουμε κάποια μικροπράγματα στην επικαιρότητα, είναι τα δύο νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε το επίδομα τέκνου, το οποίο θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα.
0: Ναι.
5: Να φροντίσουν όλοι οι γονείς να έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, γιατί θα πιστωθεί αυτόματα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο.
0: Okay.
5: Έχουμε το χαμήλωμα του ακατασχέτου, την αύξηση του μάλλον του ακατασχέτου, ναι, στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500. Έχουμε το από πλευράς Υπουργείου Εργασίας το νομοσχέδιο που συνταξιοδοτικά φέρνει τους νοσηλευτές στα βαρέα. Χαμηλώνει και την δυνατότητα παρακράτησης αχρεωστήτως καταβληθυσών στον ΕΦΚΑ από 25% στη σύνταξη στο 10% στη σύνταξη. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να είναι προάγγελος ότι στις χείρες θα παρακρατηθούν χρήματα.
0: Μάλιστα.
5: Μετά τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα αν προκύψει κάτι νεότερο.
0: Ωραία.
5: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιμένουν να ολοκληρωθεί και αυτή.
0: Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος το εξής. Μετά λέει από απόφαση δικαστηρίου, δικαιούμαι που μαζί με άλλους είχα προσφύγει να μου καταβληθεί κάποιο ποσό. Τι γίνεται στη συνέχεια, λέει, πρέπει να κάνω περαιτέρω ενέργειες?
5: Σύγηση, πρέπει να παρακολουθήσει την σύγηση από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και μετά να πάει η απόφαση στο τμήμα πληρωμών για να πληρωθεί.
0: Ναι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο να παρακολουθεί την ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι?
5: Αν θα παρακολουθεί ο δικηγόρος του. Η δικαστική απόφαση δεν βγαίνει μόνη της.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
5: Κάποιος δικηγόρος έχει παρασταθεί.
0: Σωστό. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Εργαζόμενη μητέρα γεννημένη το 70 με συνεχή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 90 μέχρι σήμερα, 33 χρόνια, με ανήλικα παιδιά από το 2010 και 5.500 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη και πότε με πλήρη σύνταξη?
5: Δυστυχώς, επειδή έχει γεννηθεί το 70, που σημαίνει ότι έγινε 50 ετών το 2022, δεν διατηρεί το δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, άρα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη σύνταξη στα 62, αναλόγως το πόσα χρόνια μπορεί να συμπληρώσει.
0: Okay. Η φίλη μας η Έλενα λέει το εξής. Γεννημένη το 62, 64 ετών σήμερα, συνταξιούχος ΙΚΑ και ΕΤΑ ΜΜΕ, λόγω ανήλικου με 15 ετία από το 15, αλλά και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ από το 87 ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Δικαιούμαι και σύνταξη μηχανικού στα 67 μου?
5: Φυσικά δικαιούται να υποβάλει, εγώ θα έλεγα να υποβάλει άμεσα αίτημα στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που ήδη είναι συνταξιούχος από το ΙΚΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί ο χρόνος,
0: ναι,
5: σαν παράλληλος χρόνος μετά το 2019 και τον επανυπολογισμό. Ή περιμένει λοιπόν να πάει 67 να υποβάλει απευθείας για δεύτερη σύνταξη, ή υποβάλει άμεσα και διεκδικεί και μια διετία παραπάνω.
0: Οκ. Okay. Η φίλη μας η Εύα ρωτάει το εξής. Υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση για προσάυξηση στη σύνταξη συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση αφού συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016?
5: Περιμένουμε την εγκύκλιο. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα ενημερώνουν ότι περιμένουν εγκύκλιο σχετική από την υπηρεσία την νομική του ΕΦΚΑ. Μέσα στον Ιούνιο ίσως να έχουμε νεότερα συγκεκριμένο θέμα.
0: Ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Παλιότερα είχε εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική, στην τράπεζα δηλαδή, από όπου αποχώρησα υποβάλλοντας παραίτηση. Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω από τώρα, ώστε αφενός να αναγνωριστεί συνταξιοδοτικά το χρονικό διάστημα αυτό και αφετέρου να επιταχύνω την αναγνώρισή του για την έκδοση απονομή της σύνταξης?
5: Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα αναγνώρισης, δικαιούται το κομμάτι αυτό με τη διαδοχική ασφάλιση να πάει στο Ταμείο της Εθνικής που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω κάπου στην...
0: Ναι.
5: Πλατεία Κλαφρόνος κάπου εκεί, να ζητήσει μια βεβαίωση για την περίοδο που ήταν εκεί.
0: Α, οπότε τη συνυποβάλλει λόγω του.
5: Συνυποβάλλει με τα χαρτιά του εκπαιδευτικού.
0: Να σου πω τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 39 χρόνια σε ένα ταμείο και ένα χρόνο σε ένα άλλο ταμείο. Καθυστερεί το ίδιο όσο και κάποιος ο οποίος έχει 20 χρόνια στο ένα ταμείο και 20
5: χρόνια. Έχει μια καθυστέρηση, όχι τόσο μεγάλη, αλλά έχει καθυστέρηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις, παράδειγμα, του 23 που βγαίνουν τώρα αποφάσεις τέτοιες, δηλαδή που είχαν βγει, είχαν βγει
0: μια τριετία.
5: 39 χρόνια και περίμενες 2,5 χρόνια μετά να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο.
0: Άρα έχει.
5: Έχει και καθυστερήσεις.
0: Έχει υπομονή και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η φίλη μας Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται μέχρι και σήμερα. Τον Αύγουστο του 24 είχα συνολικά 7.844 ένσημα ΙΚΑ και ΟΑΕ. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη? Είναι με το 67, είναι 59 σήμερα δηλαδή.
5: 62 της, δεν μπορεί νωρίτερα.
0: Okay. Ο Κώστας, απόστρατος αξιωματικός 53 ετών και έχω βγει σε πρόωρη στα 22 λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι συμφέρει, να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειάς ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματίας? Έλατε.
5: Δεν έχει σχέση.
0: Το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
5: Την παροχή θα πάρει ο ένας, μετά την παροχή θα πάρει ο άλλος. Τώρα, επειδή θα είναι δεύτερος συνταξιούχος και θα πάει σε διαδικασία δεύτερης σύνταξης αυτός, υπό την έννοια του ότι θα γίνει και σόρευση της εθνικής σύνταξης, ίσως σαν έτσι οικονομική επίπτωση συμφέρει περισσότερο να αυξήσει η σύζυγος την κατηγορία και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη η σύζυγος ανταποδοτική.
0: Okay. Η Ειρήνη, γεννημένη στο 70, εργάζομαι, λέει, με βαρέα από το 89 μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη?
5: Αν είναι από τα βαρέα από το 89, που σημαίνει ότι συμπλήρωσε πριν το 10, στα 55 της.
0: Okay.
5: Έχει συμπλήρωση ήδη προϋποθέσεις να συνταξιδοτηθεί.
0: Ο Σίμος λέει το εξής: είμαι 60 ετών με προϋπηρεσία 32 ετών σε δημόσιο φορέα ΟΤΑ. Έχω πάρει πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ 81%. Μπορώ να αποχωρήσω με πρόωρη συνταξιδότηση?
5: Εν ικανότητα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κρίσης από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή θα τον κρίνει ανίκανο για εργασία και θα πάρει άμεσα σύνταξη ανικανότητας, πλήρη αναλογική για όσα χρόνια ασφάλισης έχει αυτή τη στιγμή.
0: Η φίλη μας η Βραντζέσκα, τελευταίο ερώτημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη με 25 χρόνια εργασίας. Θα έχω 19 χρόνια μεικτά βαρέα. Υπάρχει περίπτωση να λάβω παραπάνω χρήματα λόγω αυτών των μεικτών βαρέων?
5: Θα μπορώ να πάρω. Στα 67, ναι, θα πάρει παραπάνω χρήματα γιατί δεν θα τα χρησιμοποιήσει για να τα βγει νωρίτερα. Αφού έχει συμπληρώσει 19 χρόνια όλα στα βαρέα, μπορεί να βγει και νωρίτερα. Πράγμα που νομίζω συμφέρει περισσότερο από το να περιμένει στα 67.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία.
5: Καλημέρα, καλημέρα στου ακροατέ.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζο, κυρίε και κύριοι, ο άνθρωπό μα κάθε Πέμπτη πρωί εδώ στον Sky 100,3. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα. Κυρίε και κύριοι, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσει, δελτίο ειδήσεων. Αμέσω μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε με του καλεσμένου του. Εμεί αύριο το πρωί στι 6. Καλημέρα σα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό

0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλο.
11: Η ώρα είναι 8.
10: Ράδιο.
12: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
13: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδέας.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίς

0: νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξελίξεις οδηγούν τις τελευταίες ώρες σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτή την ώρα αύξηση 1,57% στα $94,5 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,7% φτάνοντας στα $91,5 το βαρέλι. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε τριμήτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off του NBA πέτυχαν οι Knicks, επικρατώντας νωρίτερα με 107-106 τον Spurs και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύη σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει Μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, σας υποδέχομαι όλες και όλους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σταθερή επικοινωνία που έχουμε στη σημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο Νέο Φάληρο από το στούντιο του Sky 100,3. Προχθές την Τρίτη, σχολιάζοντας την αναμενόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχα πει ότι οι συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού δεν προβάλλονται 12 τα μεσάνυχτα, γιατί αυτό αποτελεί προσβολή στους πολίτες. Για εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν. Δικαίωμα του καθενός είναι να πράξει ό,τι θέλει, ελεύθερη επιλογή σε αυτή τη ζωή. Έμαθα όμως ότι η συνέντευξη που θα παραχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου θα μεταδοθεί στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Αντένα για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Στο Ρεδοθάλαμο, αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, στην έναρξή μας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
7: Καλημέρα, κύριε Ποντοσάλτε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
6: Λοιπόν, εχθές κατά την δική σας κομματική συνεδρίαση, η οποία είχε έτσι έντονο πατριωτικό χαρακτήρα για την παρουσία του κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές, διαπιστώσαμε, και που, στην οποία έγινε και η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα του κόμματος, διαπιστώσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να μπαίνει στη μάχη πολύ επιθετικά, δηλαδή να θέλει να διεκδικήσει και να κερδίσει. Άλλο θέμα διεκδικώ και άλλο, εγώ είδα επιθυμία να κερδίσει την τρίτη τετραετία, προσδιορίζοντας και αυτό που ονομάζονται οι γραμμές και τα λοιπά, και επί της ουσίας κηρύσει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Έτσι μου δόθηκε μια τέτοια αίσθηση. Εσείς από καιρό όμως, κύριε Υπουργέ, περιοδεύετε ανά την περιφέρεια κόβοντας κορδέλες, και μάλιστα κάνει και ένα αστείο ο Πρωθυπουργός για εσάς.
7: Δεν έχω κάτσει καθόλου.
6: Ναι.
7: Η αλήθεια μου στέλνει, δεν ήμουν τόσο κουρασμένος. Αν με δεις φωτογραφίες και στα βίντεο στην Πολιτική μας Επιτροπή, είχα καταρρεύσει. Είχα κάνει μια πενθήμερη περιοδία που ξάρωσα πραγματικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σταμάτητα. Δεν ξέρω πόσες κορδέλες έχω κόψει, πάρα πολλές. Και δεν ξέρω πώς έχω να κόψω ακόμα. Θα βαρεθεί να με λέτε να κόψω κορδέλες. Λέω, έχω σκοπό να πάω παντού. Θέλω, ας πούμε, να πάω στα Ψαρά, όπου εκτός από το καταπληκτικό νέο κέντρο υγείας που έχω φτιάξει εκεί, έχω χτίσει και κατοικίες γιατρών, και θα πάω να μείνω σε μια κατοικία και να τη δείξω, για να δείξω τον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε και λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα του προσωπικού μας, όχι μόνο στα Ψαρά. Τα Ψαρά τα αφαίνω συμβολικά, γιατί
6: είναι ιερός τόπος.
7: Θεώρησα ότι η Ελλάδα χρωστάει στα Ψαρά και πρέπει κάτι να δώσουμε πίσω στα Ψαρά. Λοιπόν, η υγεία αλλάζει, έχουμε το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ, και δουλεύουμε για ένα ακόμα καλύτερο εσύ.
6: Διαβάζω όμως σήμερα στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή, κύριε Υπουργέ, λέει λοιπόν ο Σταύρος Παπαντονίου ότι ρωτούν τους ρωτούν τους πολίτες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και διαπιστώνεται λοιπόν από τις εταιρείες ΔΠΟ ότι οι πολίτες έχουν ακόμη πρόβλημα με την υγεία, ότι διαπιστώνουν προβλήματα στην υγεία.
7: Τώρα, αν πεις ότι θα ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν θα βλέπει κανένας κανένα πρόβλημα στην υγεία, θα είναι θαύμα. Σε δημοσκοπήσει, η αλήθεια είναι, η υγεία έχει πέσει ως πρόβλημα πάρα πολύ. Στην τελευταία δημοσκόπηση μέτρων ανάλυση που έβγαλε το ΜΕΚΑ ήταν 12ο πρόβλημα η υγεία. 12ο πρόβλημα. Η υγεία ήταν πάντα πρώτο ή δεύτερο. Είναι εντυπωσιακά χαμηλά.
6: Έχετε ρωτήσει, εγώ αυτό θέλω να μάθω. Έχετε ρωτήσει, δηλαδή έχετε ζητήσει από εταιρείε δημοσκοπήσεων να σα πούνε σε τι έγκυται η παρατήρηση. Από την ώρα που κάνετε την ανακαίνιση τώρα, θα καλύψετε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία,
7: ναι,
6: όλα τα κέντρα υγεία.
7: Όταν κατεσταραμένα τα κτιάχνουν, γιατί αυτά που δεν φτιάχνουν είναι αυτά που ήταν καινούρια.
6: Μάλιστα. Ωραία. Άρα, δεν ζητάτε να μάθετε τι ακριβώς επιλέγει ο πολίτης όταν εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το ΕΣΥ. Στην υπηρεσία
7: τα ξέρω
6: που
7: πολύ καλά. Τα ξέρω, έχω κάνει μελέτες πολλές. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι έλλειμμα ενημέρωση του τι γίνεται. Φέρω ένα παράδειγμα. Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι αν κατεβάσει την εφαρμογή MyHealth App ή πας το 1566 μπορεί να βρεις πλέον πολύ εύκολα ραντεβού ή ότι πλέον η αναμονή για ψυχοχειρουργείο είναι πολύ μικρή στην Ελλάδα. Έβγαλα προχθές ένα πίνακα, έβγαλε το Euronews ένα άρθρο για τους μέσους χρόνους αναμονής στις χώρες Βόρειας Ευρώπης. Είτε στα επίγοντα, είτε για να βρεις προσωπικό γιατρό, είτε για να κάνεις ψυχρό χειρουργείο κλπ. Άρη μου, χωρίς υπερβολή, σε όλους τους δείκτες είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα υγείας της Δανίας, Σουηδίας, Γερμανίας, τέτοιες χώρες. Είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι.
6: Αλλά δεν μπορεί να αποκλείσετε όμως ότι ένας πολίτης μπορεί να πάρει μια καχή εξυπηρέτηση από, από τον γιατρό ή τον νοσηλευτή ή την νοσηλευτρία και να του μείνει η αίσθηση ότι είναι όλα κατά το ίδιο χάλια.
7: Το ΕΣΥ διαχειρίζεται 85.000 περιστατικά την ημέρα. Προφανώς κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Όχι κάτι. Στατιστικά το 5% να μην είναι καλά είναι μερικές χιλιάδες. Δεν είναι λίγο.
6: Ναι. Τι σκοπό έχει.
7: Κάτι, όταν στο σύστημα αυτοαξιολόγησης. Το σύστημα αυτοαξιολόγησης τι είναι, το ξαναλέω γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Όσοι νοσηλεύονται πια σε 76 νοσοκομεία του ΕΣΥ, λέω 76 ότι έχουμε εξαιρέσει τα ψυχιατρικά και τα παιδιατρικά και τα. Κάποια νοσοκομεία που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όσοι νοσηλεύονται πάνω από ένα 24ωρο, έχουν μια διανυκτέρευση έστω, σε ένα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά από 5 μέρες λαμβάνουν στο κινητό τους ένα SMS. Εκεί έχουμε 36 ερωτήσεις που τις έχουμε φτιάξει μαζί με την Ένωση Ασθενών. Δηλαδή, οι ασθενείς μας είπαν τι πρέπει να ρωτήσουμε. Και βγαίνει με βάση απαντήσεις που μας έχουν από τα SMS, που έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 απαντήσεις, δεν είναι χίλια. Είναι πολύ μεγάλο θέλω δείγμα. Έτσι. Βγαίνει ο μέσος όρος ικανοποίησης για το κάθε θέμα. Ο μέσος όρος ικανοποίησης του ΕΣΥ στο σύνολο είναι 4,2 στα 5. 4,2 στα 5 είναι άριστα. Δεν είναι ότι ο κόμμας είναι δυσαρεστημένος από το ΕΣΥ. Ο κόμμας καταλαβαίνει ότι το ΕΣΥ δουλεύει και ότι αν το χρειάζεται το βρει και ότι είναι ανοιχτό και ότι είναι εύκολο. Το ΕΣΥ, παιδιά, επειδή πια ξέρω όλα τα συστήματα της Ευρώπης απ' έξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι το ΕΣΥ σε σχέση με άλλα συστήματα στην Ευρώπη. Για να καταλάβεις τώρα, για να πας σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία ή στην Ολλανδία, πρέπει να περάσεις προσωπικό γιατρό. Αν δεν σου δώσει ο προσωπικός γιατρός χαρτί, δεν πας στο νοσοκομείο.
6: Εγώ διαβάζω, όταν θέλουν να σας κάνουν αντιπολίτευση, πάνε στο Αττικόν, δείχνουν τα ράντζα, ορίστε να δεν πάει καλά η υγεία.
7: Το έχω εξηγήσει 100 φορές. Το Αττικόν έχει πράγματι 120 με 150 ράντζα. Τα είχε από το 2000 που φτιάχτηκε, από το 2003-2004 ξανά τα ράντζα, μέχρι σήμερα. Και τα έχει και σήμερα τα ράντζα. Γιατί έχει ράντζα, γιατί έχει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο χωράει. Όταν έχεις λιγότερο χώρο από όσο χωράς, τι πρέπει να κάνεις, να αυξήσεις το χώρο. Τι έχει κάνει ο υπουργός Γεωργιάδης, έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει το χώρο. Γίνεται παράλληλα τώρα, μιλάμε δύο έργα. Ένα, χτίζουμε καινούριο κτίριο για τους κοιτώνες γιατρών με δωρά του Δήματος Σταύρος Νιάρχος, όπου θα προσθέσει αυτό 52 κρεβάτια στο Αττικόν. Και χτίζουμε και στο πρώην Λιμωδός Αγίας Βαρβάρας την επέκταση παθολογικής κλινικής που είναι 110 κρεβάτια. Α, θα προσθέσουμε στο Αττικόν σε 1,5 χρόνο από σήμερα συν 162 κρεβάτια. Όταν θα έχουμε συν 162 κρεβάτια, δεν θα έχουμε ράτζα.
6: Θα τα μηδενίσετε, δηλαδή, θα μηδενιστούν τα ράτζα, λέτε.
7: Θα μηδενιστούν. Πρακτικά, ναι, είναι παραπάνω τα κρεβάτια που φτιάχνουμε από τα ράτζα που έχουμε. Αλλά κάποια στιγμή κάπου μπορεί να είναι πολύ σχολικό πηγαίνει. Όμως μέχρι να τελειώσουν αυτά τα έργα θα έχουμε ράτζα, αφού είναι θέμα εμβαδού.
6: Και γιατί όλοι ψάχνουμε το Αττικόν, τι είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα.
7: Έχει, επειδή είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή κλινική στη χώρα, έχει όλες τις ειδικότητες και έχει τους πιο γνωστούς καθηγητές. Άρα πάρα πολλοί κόσμοι σου λέει: εγώ θα πάω στο Αττικόν. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κιόλα. Κοιτάξτε, υπάρχουν συστήματα υγείας Ευρώπης, στην Πορτογαλία, πούμε, που απαγορεύεται. Δεν μπορεί να πας, θα σου λέει: δεν πας στο Αττικόν, απαγορεύεται. Θα πάω στο τσέπι σου. Εμείς δεν το απαγορεύουμε. Εγώ υπερασπίζομαι το δικό μας σύστημα. Και λέω, παιδιά, να πάτε στο Αττικόν αφού θέλετε. Αλλά ξέρεις ότι αφού θα πεις να πάω στο Αττικόν, εκεί θα έχεις μια ταλαιπωρία. Διότι πάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σαν αδέρφο, παιδάκι μου, να πας από έναν δρόμο που έχει μποτιλιάρισμα.
6: Το επόμενο, για να το κλείσουμε και αυτό. Εσείς μπορείτε να επέμβετε στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δηλαδή,
7: επεμβαίνουμε.
6: Ότι γιατρέ, βελτίωσε τη συμπεριφορά σου. Γιατρέ, μίλακα, γιατί υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, ξέρετε.
7: Έχουμε φτιάξει.
6: Ο γιατρός δεν μιλάει καλά στον συγγενή του ασθενούς.
7: Έχουμε φτιάξει.
6: Δεν είναι ανθρώπινος.
7: Που λέγεται ODP.
6: Ναι.
7: Το οποίο το φτιάξαμε στην συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο οποίος ODP μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Quad Gen Care γραφείο του ΠΟΗ στην Αθήνα. Πλέον, ήδη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Πάμε στο επόμενο βήμα της μετάρρυθμισης υγείας. Πρώτα απ' όλα, κάναμε τα χοντρά. Πώς θα καλύψουμε κάποια κενά στο ιατρικό προσωπικό, πώς θα μειώσουμε τις αναμονές, πώς θα βρούμε εύκολα ραντεβού, αυτά τα έχουμε κάνει. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Όπου πάει ο ODP με μεγάλη ομάδα ειδικών σε πηγαίνουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μελετάμε τις διαδικασίες του νοσοκομείου στο πεδίο, λέμε τι πρέπει να διορθώσει για να γίνει η καλύτερη υπηρεσία, η καλύτερη ποιότητα των μεσαίων που δίνει. Βάζει ο ODP σκορ ανακλινική, σκορ προς την ποιότητα πια. Μετά, επειδή έχουμε εφαρμόσει και πια εφαρμόζεται και εδώ και ένα χρόνο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, το σημείο το DRG. Τα DRG παρακολουθούν και την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς αφού φύγει από το νοσοκομείο. Και μετράει στο σκορ του νοσοκομείου αν ο ασθενής έχει καλή μεταχειρητική εξέλιξη ή όχι. Και αυτό το μετράμε πια. Αυτά όλα θέλουν κάποιο χρόνο για να αποδώσουν. Δηλαδή αυτά μπαίνουν τώρα μέσα στο σύστημα, αλλά για να χωνευτούν από το σύστημα θα χρειαστούν 2-3 χρόνια. Αλλά συνεχώς τα βελτιωνόμαστε. Τα μετράμε όλα αυτά πια. Και με τα ψηφιακά εργαλεία που θα είναι σε λειτουργία στο ΕΣΥ από τον Ιούλιο φέτος, γιατί παραδίδεται 30 Ιουνίου, είναι Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχουμε ψηφιακά εργαλεία που θα παρακολουθούμε την απόδοση ανακλινική και αναγιατρό.
6: Ναι. Στις εφημερίδες που σας κάνουν αντιπολίτευση, διαβάζω. Τώρα, βέβαια, είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
7: Ναι,
6: ελεύθεροι είμαστε. Δημοκρατία έχουμε. Εννοείται. Λοιπόν, διαβάζω ότι τα παράπονα νέων ειδικευόμενων γιατρών, κυριών και κυρίων, που λένε ότι μας εξαντλεί το σύστημα, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Δεν
6: είναι ανθρώπινες αυτές οι συνθήκες.
7: Το burnout, όπως το λένε. Του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα συστήματα υγείας. Όχι, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Χθες βγήκε μια ανακοίνωση πανευρωπαϊκή αυτό το θέμα.
6: Η υποδός εδώ είναι πάρτε και άλλους γιατρούς. Προσλάβετε και άλλους γιατρούς.
7: Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή τρέχει μεγαλύτερη πρόσκληση για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ. 1131 θέσεις. Θα δούμε πώς θα καλύψουμε. Γιατί ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μέσα 17 του μηνός να ανοιχτεί η πλατφόρμα και πάμε στην παράταση.
6: Νοσηλεύτριες και νοσηλευτές εκεί δεν υπάρχουν.
7: Εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Στους νοσηλευτές είναι το βασικό μας πρόβλημα πια. Δεν είναι στους γιατρούς. Έχουμε και γιατρούς τοπικά και σημειακά προβλήματα, αλλά το βασικό μας πρόβλημα είναι νοσηλευτές.
6: Ναι, γιατί δεν, μπορεί να δεν έχετε χρήματα να προσλάβετε,
7: τα
6: γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
7: Αρκετοί. Δεν υπάρχουν αρκετοί. Δεν βρίσκει ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα.
6: Θα σου πει δεν δίνεται καλό μισθό, γι' αυτό και φεύγουν οι άνθρωποι.
7: Ευρώπη πάρα πολλές χώρες κάνουν εισαγωγή από τρίτες χώρες. Αφού είναι από τις Φιλιππίνες, από την Ινδία. Είναι έλλειμμα τεράστιο στην Ευρώπη οι νοσηλευτές. Και σε εμάς πολύ μεγάλο. Θα κάνουμε σε λίγο ανακοινώσεις. Χτίζουμε ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα αναβαθμίσουμε το ρόλο του νοσηλευτού στο ΕΣΥ και οικονομικά. Ενώ, αλλά όχι μόνο οικονομικά, και θεσμικά και εκπαιδευτικά κτλ. Το παρουσιάζουμε σε λίγες μέρες. Πιστεύω ότι ως σχέδιο, εφόσον εφαρμοστεί με πίστη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα περάσει τη δική μου θητεία. Θα έχει αποτέλεσμα.
6: Ναι. Λοιπόν,
7: είναι ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτικής κλπ.
6: Λοιπόν,
7: επανεκπαίδευση του ΔΕΛΤΑ.
6: Παράπονο, διαμαρτυρία, παράπονο, πάρτε το όπως θέλετε. Για να κάνει ένας γιατρός ειδικότητα δερματολογίας, πλαστικής ενδοκρινολογίας και μερικές άλλες πρέπει να περιμένει 7 χρόνια, λέει εδώ.
7: 12.
6: Καταστροφή. Τελειώνει ειδικότητα στα 40. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων στα υπάρχοντα κέντρα κατά 60%.
7: Πάμε. Καλά, στις θέσεις δεν τις βγάζει ο Υπουργός. Αυτές είναι οι ιατρικές εκπαιδευτικές θέσεις που είναι σε σχέση με τα κρεβάτια και τις ιατρικές σχολές. Δεν τις βγάζει ο υπουργός στις θέσεις. Έτσι είναι οι γιατροί μεταξύ τους. Τώρα, η δερματολογία.
6: Δεν μπορεί να πει ο γιατρός, δηλαδή θέλω
7: δεν μπορεί να πει ο υπουργός, θέλω παραπάνω.
6: Δεν μπορεί να πει ο υπουργός.
7: Όχι. Δεν μπορεί, γιατί μπορεί να εκπαιδεύσει ο καθηγητής. Αν μου πει ο καθηγητής, μπορεί να εκπαιδεύσει ο τρεις. Αν του βάλω εγώ 13. Ας πει, άρα θα βγουν σκίτσιδες. Καταλαβαίνετε.
6: Ο υπουργός μου λέει εδώ στο μήνυμα να φτιάξει νέες κλινικές. Να ανοίξει νέες κλινικές ο υπουργός.
7: Εντάξει, το να ανοίξει νέες κλινικές πάλι μπαίνει στο ίδιο τρυπάκι. Θες ειδικούς γιατρούς που να μπορούν να κάνουν εκπαίδευση. Θες καθισμένους στην Ήπειρο που να κάνουν εκπαίδευση. Δεν είναι τόσο απλό. Εκπαιδευτικό είναι το θέμα. Ο ειδικότητα είναι εκπαίδευση.
6: Ναι, σύμφωνα.
7: Είναι εκπαίδευση, αλλά δεν είναι. Έχω μια τάξη για 10 και βάζω 25. Γιατί αν ο γιατρός που βγει δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά, κάπως θα πάρει στο λαιμό του.
8: Δηλαδή έχει κάποια ελάχιστα στάνταρτ που πρέπει να τηρείτε. Δεν είναι μια υπουργική άμα που αυξάνω τι θέσει.
6: Δεν μπορείτε να το ανοίξετε αυτό δηλαδή παραπάνω.
8: Πολύ λελογισμένο και μόνο σε συνεργασία με του γιατρού, με τι ιατρικέ σχολέ, με το και εσύ είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα.
6: Το έχετε υπόψη να υποστηρίξετε αυτέ τι κατηγορίε, αυτέ τι ειδικότητε. Πλαστική,
8: πάντα θα υπάρχουν χειρουργική, που έχουν πολύ μεγάλη αναμονή, ναι, γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση. Ναι. Ένα γιατρό θα.
6: Αλλά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από την κοινωνία σε ό,τι αφορά στην πλαστική επέμβαση.
8: Ναι, γιατί βγάλουμε όλα αυτά, καμία αντίρρηση.
6: Όχι μόνο γιατρός, αλλά και η κοινωνία ζητά υπηρεσίες τέτοιες.
8: Μα επειδή η κοινωνία ζητά
6: υπηρεσίες, εμείς ζητούμε
8: ο γιατρός θα γίνει πλαστικός, θα βγάλει πολλά λεφτά.
6: Ακριβώς, ναι.
8: Ναι, εγώ έχω ανάγκη παθολόγων, δεν έχω ανάγκη πλαστικών. Παθολόγους θέλω εγώ. Το σύστημα παθολόγους χρειάζεται. Εμένα δεν με νοιάζει να φτιάξω περισσότερους πλαστικούς. Εμένα νοιάζει να έχω περισσότερους παθολόγους. Καλάβατε.
6: Ναι.
8: Κύριε, αντί να περιμένεις 12 χρόνια για να γίνεις δερματολόγος, δεν πάει να γίνεις παθολόγος, να μην είναι παθολόγος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση εδώ.
6: Ναι, αλλά θέλει να βγάλει και λεφτά ταυτόχρονα.
8: Του δίνουμε 40.000 μπόνους. Να κάνουμε.
6: Τι είναι αυτό το μπόνους.
8: Δεν δίναμε 40.000 μπόνους για να είσαι παθολόγος.
6: Να το ξαναπείτε αυτό. Δεν το.
8: Δεν δίνουμε τώρα, ήταν πέρσι τώρα.
6: Τέλειωσε αυτό, δεν είναι. Τέλειωσε. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα η κατηγορία ότι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διαθέσατε τα λεφτά στην υγεία και στα ντουβάρια. Είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως ακούω σε διάφορα πάνελ. Ξέρετε κάτι. Εγώ σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να ακούν και οι συνάδελφοί σας. Γιατί βλέπω συναδέλφους σας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τους πετάνε μια τέτοια τάκα οι αντίπαλοι και μένουν. Δεν θέλω να χαρακτήσω τώρα την έκφραση. Υπάρχει μια έκφραση που τα συνδέει όλα αυτά. Μένει μάρμαρο άγαλμα. Α μην την πω ή α μην δημιουργούνται παρεξηγήσει πρωινιάτικα. Λοιπόν, έπιασαν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είτε κάνατε προσωπικό έργο εσείς και άρα η κυβέρνηση.
8: Πάμε λίγο να τα εξηγήσουμε τη σειρά.
6: Χρησιμοποίησε για καλό σκοπό τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
8: Πάμε να
6: τα
8: εξηγήσουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, έχει γρήγορο πλάκα αυτό. Πάω προχθές μέσα στα πλαίσια των εγκυνέων που έκανα στο Άργος Οριστικό. Στη Γαστοριά.
6: Ναι.
8: Στο Άργος Οριστικό. Ήταν λοιπόν,
6: επιθύμητος εκεί.
8: Με είχε κηρύξει το Κουέν επιθύμητο πρόσωπο και είχε καλέσει πανηγειονομική κινητοποίηση. Μέχρι εκεί, εγώ ξεμάρωσα αυτά, το ευχαριστία μου κιόλας. Πάω στο Άργος Οριστικό λοιπόν, όπου έξω από το κέντρο υγεία, να πω τώρα μια λεπτομέρεια, το κέντρο υγεία στο Άργος Οριστικό είχε χτιστεί πριν από 41 χρόνια. Δεν είχε μπει 41 χρόνια ούτε καρφί.
6: Πασόκορέα χρόνια. Εποχή Πασόκορέα χρόνια.
8: Ήταν η εποχή που πήρε το Ανδρέα Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή. Από τι Ευρωπαϊκέ Οικονομικέ Κοινότητε τότε, το λεγόμενο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη και έκτηση και είχε δοθεί μόνο για την υγεία αυτό και φτιάξει όλε τι μεγάλε υποδομέ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καραμαλή δηλαδή. Χάρη στον Αίμνο Ζετράκη, Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα όλα αυτά. Όχι χάρη στον Ανδρέα, ο Ανδρέα έλεγε ο κενάτο ίδιο συνδικάτο. Το λέω για να συνεννοούμαστε. Ο Άγιο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή μα έβαλε στην ΕΟΚ όταν όλη η Ελλάδα στου δρόμου εναντίον και χάρη στην ΕΟΚ φτιάχναμε ένα κέντρο υγεία με τα λεφτά του.
6: Και μια που λέτε για τον Άγιο, α κάνουμε και μια κατηγορία άλλη.
8: Όχι, δεν θέλω να χαλάσω το Άγιο Σοριστικό, γιατί έχει πλέον πλάκα.
6: Όχι, και στον Γιώργο Σουφλέα οι δρόμοι για του οποίου κινούμαστε.
8: Δεν χάνει δρόμοι, φανταστικοί δρόμοι.
6: Και... Όχι, αυτό λέω. Θεό χωρέστον στον Γιώργο Σουφλέα, αυτό σχεδίασε όλου αυτού
8: του. Εγώ τον αγαπούσα πολύ τον Γιώργο.
6: Πάμε τώρα. Όχι, λέω για τα κεράκια να λάβουμε κανένα κεράκι παραπάνω.
8: Πάμε τώρα. Στο Άγιο Σοριστικό λοιπόν δεν είχε μπει ούτε βίδα. Όταν το πρωτο είδα. Λέω δεν μπορεί να έχουμε τέτοιο κέντρο υγείας. Μιλάμε για δράμα. Το κάναμε καινούριο. Άμα δεις ο κόσμος που ήρθε μέσα στα γένεια.
6: Είδα το βίντεο.
8: Παιδί μου ο κόσμος έκλαιγε. Δόξα τω Θεώ, κλαίγανε.
6: Αλλά το κουκουέ ήταν απ' έξω και έκανε.
8: Με έχουν κηρύξει λοιπόν επιθύμητο πρόσωπο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εγώ είμαι από την Καστοριά. Ο πατέρα μου η καταγωγή του λέω από το Αμίντιο. Από το Αμίντιο γεννήθηκε. Αλλά η καταγωγή των γονιών ήταν από την Κλεισούρα. Που είναι το μοναστήρι της Παναγίας.
6: Έχω το φίλο μου τον Γιάννη Γκόγκα.
8: Γιάννη Γκόγκα, αδερφός μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάω λοιπόν και κατεβαίνω το λεωφόρο για να δω τους διαδηλωτές όπου θα κάνω τη μεγάλη πανηγυρνομική κινητοποίηση. Και είναι ακριβώς 6. Το ενδιαφέρον δεν ήταν 6. Το ενδιαφέρον ήταν 2 από τη μία, 5 μέτρα απόσταση και 4 από την άλλη. Τους λέω, γιατί δεν κάθεστε οι 6 μαζεμένοι και είστε οι 4 από εκεί, οι 2 από εδώ. Α, δεν συμπαθιόμαστε, μου λένε. Δηλαδή μεταξύ τους οι αριστεροί. Δεν μπορούν ούτε στο πεζοδρόμιο να κάνουν σε παρέα. Όχι να κάνουν μικροδευτική διακυβέρνηση.
6: Το βλέπουμε στα κόμματα, κύριε.
8: Πρέπει να με αυτό, πρέπει να το δεις. Ήταν 6, 4 και 2.
6: Το βλέπουμε στο κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, αυτό, άλλωστε.
8: Δηλαδή η αριστερά έχει εφεύρει τη διάσπαση του ατόμου πολύ πριν από την επιστήμη της φυσικής. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, φωνάζανε, μπαίνω μέσα στο κέντρο υγείας. Τους κάλεσαν αυτό, μέσα φυσικά δεν ήρθανε. Ρε παιδί μου, με το που μπήκα μέσα στον άλλο το είχαν φύγει. Δηλαδή όλος τους ο αγώνας ήταν να με προϋπαντήσουν όπου κατέβαινα το λεωφορείο.
6: Και να πούνε επιθύμητος
8: όλοι. Πάμε τώρα. Η διαφωνία τώρα. Κάντε ντουβάρια, μου λέει μια Κυριακή.
6: Αυτό να το ξεκινήσουμε μετά.
8: Ναι, αλλά θα το εξηγήσω, έχει σημασία αυτό.
6: Μπράβο, ωραία, για να μπούμε και στην πολιτική μετά. Λοιπόν, και θέλω επίσης, υπάρχει ένας ο κύριος Κοκκινάκης που βρίσκει πολύ κοινική την απάντησή σας για τον δανεισμό των και τις κομματικές επιχορηγήσεις και τα χρέη των κομμάτων στις τράπεζες. Αν τα εξοφλείτε ή όχι, να το θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρονών, έχει στην πλάτη του το Κιλ, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις σχολές λειτουργούν. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr ή οι λεπτομέρειες που χρειάζεστε.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
16: Προσλαμβάνεστε.
18: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού ως Καραμαγκά, στην Κηφισίας Ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως να διαψεύδουν την είδηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε ιδρυμήτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θείας, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου θα οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αμέσως μετά την παράθεση των δεδομένων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Δημήτρης Κολεμιχάλης τώρα. Καλημέρα σας κύριε Κολεμιχάλη. Πάμε με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
22: Στα γρήγορα. Ξέρουμε πως προς τον Πειραιά η παραλιακή θα μας καθυστερήσει. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πως θα μας καθυστερήσει και στο αντίθετο ρεύμα. Από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, σημειωτών, με ρυθμού σημειωτών, φίλες και φίλοι, στην κυριολεξία. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μπείτε στη Συγκρού όσοι έρχεστε από τον Πειραιά, να μπείτε στη Συγκρού και να κάνετε δεξιά στην Αμφιθέας και να πάτε μέσω της Αμφιθέας για να βγείτε προς την παραλιακή, τέλος πάντων πιο κάτω στον Άλυμο. Τι άλλο προσέχουμε? Προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Προσέχουμε την άνοδο της Κηφισίας, την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της και βεβαίως το Σκαραμαγκά με τη Συγκρού. Ευχαριστώ.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, τη διατυπώνω δεύτερη φορά και για εσάς που μπήκατε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να αρχίσετε να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας, είναι εάν τα χρήματα που απορρόφησε, τα ποσά που απορρόφησε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο τομέας υγείας με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, έπιασαν τόπο, αξιοποιήθηκαν δηλαδή ως προς την ανάπτυξη της χώρας και δεν ικανοποίησαν μόνο τα προσωπικά του κυρίου υπουργού, την αυτοδιαπροβολή του, είτε τη κυβερνήσεω αυτό.
1: Προσωπικό μου, βρε Άρη μου, είναι το να δουλεύεις σωστά το κέντρο υγείας στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Δηλαδή εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσες φορές στη ζωή μου θα χρειαστώ τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας στο Άργος Οριστικό?
6: Επειδή είμαι...
1: αλήθεια, πες μου.
6: Είμαι
1: προσωπικό μου είναι αυτό.
6: News maniac κι εγώ, βλαμμένος. Ναι. Παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές, τις οποίες είναι οι συνάδελφοί μου εκεί και μαζεύουν διάφορους από αυτό που θα έλεγα κάθε καρυδιάς καρύδι, από την αντιπολίτευση. Και ακούν και διατυπώνται κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες θέσεις, μάλλον. Θέσεις. Λοιπόν, και στις θέσεις λοιπόν της αντιπολιτεύσεως έχω ακούσει που λένε ότι, ότι αυτά τα λεφτά δεν πιάσανε τόπο.
1: Πάμε λοιπόν.
6: Που πήρε ο Γεωργιάδης για να
1: ξαναπιάξει. Ωραία, ποια είναι η διαφωνία τους?
6: Ότι δεν κάνουν, δώσατε στα ντουβάρια.
1: Ότι δεν κάνουν, λέει, τα ντουβάρια την υγεία, μάλιστα, αλλά το προσωπικό.
6: Μάλιστα.
1: Πολύ. Σωστό. Λέω πάντα, με μία σκηνή στην έρημο Σαχάρα, αν έχεις, και μέσα έχεις γιατρούς και νοσηλευτές, κάποια φροντίδα στον ασθενή θα δώσεις. Το ωραιότερο κτίριο με τα καλύτερα μηχανήματα. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές δεν θεραπεύει κανέναν. Συμφωνούμε?
6: Προφανώς.
1: Πολύ ωραία. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι την υγεία τη δίνουν οι τείχοι και οι υποδομές. Την υγεία τη δίνει το προσωπικό. Πολύ ωραία. Όμως το προσωπικό δουλεύει καλύτερα με καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα, λέγω. Οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα σε καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα, λέγω. Άρα δεν υπάρχει αντίστοιξη. Δεν είναι αντίπαλες οι καλές υποδομές στο προσωπικό. Είναι σύμμαχοι οι καλές υποδομές.
6: Θα μπορούσατε να δώσετε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε μισθούς των γιατρών και νοσηλευτών?
1: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα.
6: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα. Το ερώτημα είναι, μήπως θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ, αντί να δώσετε 500, 600, 700 εκατομμύρια για να κάνετε καινούργια τις υποδομές κτηριακές του ΕΣΥ και τον εξοπλισμό, θα έπρεπε να τις δώσετε για να προσλάβετε προσωπικό και να βάλετε οικονομικά κίνητρα? Αυτό είναι το ερώτημα που θα έχει κάποιο νόημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι λάθος. Για ποιο λόγο? Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης θετικότητας δεν χρηματοδοτεί μισθούς από τον κανονισμό του. Και τι λέει το Ταμείο Ανάκαμψης? Επειδή έχουμε one-off, με έχεις σήμερα, αύριο δεν με έχεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιείς για να δημιουργήσεις δαπάνες που θα χρειάζεται να τις πληρώνεις και αφού εγώ θα έχω τελειώσει. Καταλαβαίνεις λέω τώρα.
6: Βεβαίως,
1: άρα δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό ή να πληρώσεις μισθούς.
6: Ποια είναι η προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της χώρας τα χρήματα που πήγαν για αυτή τη δουλειά στο ΕΣΥ?
1: Είναι ότι τα κτίρια αυτά του ΕΣΥ που αναβαθμίσαμε ήταν τα περισσότερα υποκατάρρευση. Πράγματι, αυτό που λέγανε το σύνδημα του ΕΣΥ καταραίει ήταν αλήθεια πριν από εμάς. Αν δεις τα κτίρια πώς ήταν και πώς τα έχουμε φτιάξει τώρα, θα πεις καλά, μπαίνανε άμεσα τρία κτίρια. Δηλαδή, εγώ τώρα που τα βλέπω, γιατί τα είχα δει και εγώ όλα, γιατί γυρνάω όλη την Ελλάδα, τώρα τα είδα που γίνει υπουργός και πάντα εδώ και τη δουλειά μου. Λέω, παιδιά, δεν μπορεί να έχουμε το 2026 τέτοια κτίρια,
6: ναι,
1: χρέπια. Τώρα με το Μητσοτάκι, τώρα με το Γεωργιάδη, δεν έχουμε πια χρέπια. Άρα έχουμε 20-25 χρόνια μπροστά το ΕΣΥ. Θυμάσαι ένα κέντρο υγείας στην Κρήτη που είχε δείξει ο Ανδρουλάκης, ήταν χρέπη. Τι καινούργιο, πάνω το κοινιάζει μια εβδομάδα. Αυτό που θέλω να το κάνω.
6: Το καλέσετε.
1: Το καλέσω.
6: Βεβαίω.
1: Να μην μιλάτε. Δεν είχαν μείνει.
6: Καλά, δεν πειράζει. Σα είδα στο τραπέζι εκεί και κάνετε τον καμπαρατό.
1: Το ότι βγάλανε ανακοίνωση ολόκληρο κόμμα αξιωματική αντιπολιτεύσεω για τη φωτογραφία. Τα καταλαβαίνετε. Ναι, ναι,
6: ναι, δηλαδή,
1: το όριο τη γελοιότητα έχει ξεπεράσει κάθε.
6: Τώρα, επειδή βλέπουν τα χάλια του στα μαύρα, προσπαθούν να κάνουν μια διόρθωση στη γραμμή. Ξεκινάει η περιοδία.
1: Τρία χρόνια λάθος.
6: Λάθος.
1: Τρία χρόνια τα έχει κάνει θάλασσα, μαντάρα. Τρία χρόνια. Παιδί μου. Πολύ για τα πολιτικά.
6: Βεβαίω, τα πούμε. Φυσικά.
1: Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι το mastermind στην αριστερά είναι ο Τσίπρας. Με μεγάλη διαφορά. Ο Τσίπρας αποδεικνύεται μεγάλος ραδιούργος. Πώς, γιατί?
6: Αλλά μάλλον εκεί είναι, στη ραδιουργία είναι.
1: Μα όχι, εκεί φτάνει το μυαλό, δεν πάει παραπάνω. Πρόσεχε όμως, τι τους έκανε. Χάνει από το Μητσοτάκι με 23 μονάδες και παίρνει 17,5%. Ωραία. Τι θα γινόταν αν δεν παραιτείτο την επόμενη μέρα?
6: Έχοντας βγάλει 32 το 19.
1: Ναι, ναι. Τι θα γινόταν την επόμενη αν δεν παραιτείτο? Θα πέφτουν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ πάνω του. Πώς χάσαμε, να απολογηθείς, γιατί πήγαμε χάλια.
6: Και προκειμένου τα κάνουν.
1: Αντί να κάνω την πρώτη μέρα, πάει στο Ζάπιο και τι λέει? Παραμερίζω. Δεν λέει παρετούμε. Δεν προσέξαμε εκείνη τη μέρα. Είπε παραμερίζω. Ναι, πολύ ωραία.
6: Κάποιοι το πρόσεξαν, αλλά ναι, πάμε παρακάτω.
1: Με το που λέει παραμερίζω, όλοι αυτοί που θέλουν να πέσουν να φάνε τον Τσίπρα, βγάλουν τον σκασμό. Σου λέγανε τώρα Τσίπρα είναι πρώην, α τον ήσυχο, πάμε να δούμε τι θα είμαστε οι επόμενοι. Δεν υπήρχε ποτέ από τον Τσίπρα πρόθεση να υπάρξει ποτέ κανένα επόμενο, όπω απεδείχθη. Ποιο ήταν η πρώτη υποψήφια επόμενη, η Αχτσιόγλου. Ερχόταν αυτή με 70%. Σου λέει ο Τσίπρα, αν έρθει αυτή με 70%. Που είναι νέα, όμορφη.
6: Μπορεί και να εδρεωθεί.
1: Μπορεί και να εδρεωθεί. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε, να του βάλουμε την τρικολοδία.
6: Φέρε τον τουρίστα.
1: Και σκάει τον κασελάκι.
6: Φέρε τον τουρίστα.
1: Σκάει τον κασελάκι. Εγώ πιστεύω ότι
6: για τουρισμό είχε έρθει. Δεν το λέω με την κακή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτε ρούχα και με χειμερινά.
6: Γι' αυτό πήγε και να φέρει τα ρούχα. Γι' αυτό το λέω. Τα θυμάμαι τα γεγονότα.
1: Βγαίνει ο Κασελάκη. Του βρίσκει την υπογραφή στο Τσίπρα, κατεβαίνει ο Κασελάκη, κερδίζει ο Κασελάκη. Ο Κασελάκη όμω τι πρόβλημα είχε για τον Τσίπρα. Ήταν πολύ λαμπερό. Τον παίζαν όλοι με τα κανάλια και ο Τάιλερ και η Φάρλι και που γυμναστική και που κάνει τζόκινγκ. Ο Τσίπρας δεν ήθελε ένα λαμπερό. Γιατί ήθελε. Αυτό ήταν ο μόνος λαμπερός. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη Μενανή. Ο Τσίπρας δεν δέχεται να υπάρχει κανένας που να το συναγωνίζει σε λάμψη αριστερά. Γιατί αν υπάρχει ένας με λάμψη, επισκιάζει τον Τσίπρα. Οπότε μόλις κατάλαβε ότι ο Κασελάκης είναι λαμπερός. Κάμια παρένθεση εδώ. Ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές πήρε 15,4. Πρόσεχε, δεν πήγε άσχημα.
6: Καθόλου.
1: Πήρε 15,4. Αναξιοπρεπέστατο ποσοστό. Μετά τον Κασελάκη, ο Τσίπρας στο 5. Δηλαδή ο Κασελάκης τον βρίζανε. Α, τον Τσίπρα τον είχε στο 15,4 σε ευρωεκλογές. Δηλαδή στο 17-18 σε εθνικές εκλογές. Μια χαρά τον είχε. Πολύ ωραία. Βάζει λοιπόν ο Τσίπρας τους δικούς του. Κάνει θυμάστε την πρώτη επιστολή. Τον πάει στο κουμπί του καθαρίζει τον Κασελάκη. Αυτό το έκανε όλο ο Τσίπρας, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τον Τσίπρα.
6: Αφού το μπουζοξίδικο ήρθε με μια ακολουθία που αρχίσανε.
1: Πρώτα έκανε την επιστολή ο Τσίπρας στο συνέδριο. Είπε δεν πρέπει να είναι ο Κασελάκης. Άρχισαν
6: να τον αμφισβητούν.
1: Με έβαλε τον Γεροβασίλη. Το έκαναν όλο αυτό το πράγμα. Τσιμπήσαν οι άλλοι. Γιατί περνάβανε ραδιούργο. Ξυπνήσαν οι άλλοι. Φάγανε τον Κασελάκη. Πάει ο Κασελάκης. Αυτή νομίζω ότι ώρα τα γλιτώσαν τον Τσίπρα. Γλιτώσαν τον Κασελάκη. Θα με θυμηθεί.
6: Ήρθε η ώρα μα.
1: Αυτό όμω από την ώρα που φάγανε τον Κασελάκη και προσγειωθήκαν από το 15 στο 5. Ξεκίναγε τώρα να χτίζει πώς θα γυρίσει. Έχετε λοιπόν Ανδρουλάκη, πρέπει τώρα ο άλλος, μην πω τώρα τη λέξη, και από το πουθενά γίνεται αντιπολίτευση εξωματική. Ενώ ήταν τρίτος. Γιατί ήταν κάτι την πόλη. Πολύ ωραία.
6: Και αρχίζει τα χαμένα βαγόνια.
1: Τώρα,
6: τα βαγόνια. Τα ξυλόλια.
1: Τώρα δύο χρόνια ο
6: Ανδρουλάκης. Και τρέχει πίσω από την Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρουλάκης, και αντί να φτιάξει ένα ωραίο σοσιαλδημοκρατικό κυβερνητικό κόμμα που να πει παιδιά δεν θέλει το Μητσοτάκη που είναι ξέρω εγώ νεοφιλελεύθερος δεξιός τι θα τα έλεγαν αυτοί, είμαστε εμείς εδώ να κυβερνήσουμε, να κάνουμε ένα, να κάνουμε δύο, να κάνουμε τρία. Αρχίζει και ανταγωνίζεται ζωή και ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται τώρα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας είμαι βέβαιος όσο τον έβλεπε να το κάνει αυτό ήταν κάπου και γελούσε γιατί ο Τσίπρας τι είχε στο μυαλό του να γυρίσει αλλά δεν μπορούσε να γυρίσει αν το πας πήγαινε στο 20. Έβαλε το Πασόκ να μένει στο 12 για να γυρίσει. Ήξερε λοιπόν ο Τσίπρας ότι όσο το Πασόκ είναι στο 12 και η ατζέντα του είναι αριστερή, όταν εμφανιστεί αυτό θα του καθαρίσει να βγει. Για ποιο λόγο, διότι πάντα ο κόσμος προτιμά το original από την απομίμηση. Μετά είναι και η σύγκριση των προσώπων τώρα, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι χαμογελαστός, είναι γλυκούλης. Έχει ένα ταλέντο ρε παιδάκι μου. Ο άλλος είναι σαν Μουρτζούφλος. Πώς λέγαμε αυτό το κράτος ο Μουρτζούφλος. Είναι ο Μουρτζούφλος, ο Ανδρουλάκης. Ο νάθυμωμένος, δεν ακουρεμένος. Και μόνο μου έχει κάνει εμένα μήνυση, δεν με ξεπερνάει. Δηλαδή το ότι μου έκανε μήνυση, δεν του λέω κάτι για μένα, δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά σε πολιτικά μιλάμε. Είναι απόδειξη του άνθρωπος τι κάνει για αυτή τη δουλειά.
6: Θα ιτηθείτε εσείς στη μήνυση με αυτά που.
1: Έχει τρελαθεί.
6: Όχι, να το πείτε στο κοινό, αυτό λέω. Τι...
1: Έχω πάνε υπομονώ αρτιέρω του δικαστηρίου. Θα με κρατάνε με το ζόρι. Και δεν ξέρω τι διαδικασία έχει. Φοβάμαι ότι, πρέπει να πάει με νόμο περιθύνηση υπουργών, μην πάει έτσι. Και θέλει 50 υπογραφές, δεν το ξέρω αυτό. Θα το δω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα σκορδόμαστε. Αλλά εγώ θα πάω δικαστήριο, το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
6: Τι έχετε επίσης για εκείνον και σας κάνει μήνυση.
1: Για το ακίνητο. Έχω πει για το ακίνητο.
6: Ότι έχει νοικιαστεί στο κράτο.
1: Ότι μα αμπούκωσε τα λεφτά. Γι' αυτό μου κάνει. Εμεί του είπαμε ότι μα αμπούκωσε τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Θα τα πούμε. Αυτά ήταν θεωρητικά στιγμή. Είχαμε πει ένα σήμα. Μόνο το Ανδρουλάκη. Μόνο το Ανδρουλάκη κόλλησε αυτό. Πάμε λοιπόν. Ο Τσίπρα το έχει χτίσει άριμο αυτό από την αρχή. Και πρόσεχε τι έχει καταφέρει τώρα ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα έπρεπε να απολογηθεί τη Δευτέρα μετά τι εθνικέ εκλογέ του 23 για την αποτυχία του για το 17,5. Και είναι τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, για την επιτυχία του για το 15.
6: Και εξευτελίζει το σύμπαν.
1: Παιδί μου, τώρα όλα τα κανένα τι λένε κάτω οι δικοί μας. Εδώ σας κάνει κάθε πρωί οικονομικό ο Παυλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ενώ θα παραλέει μεγάλη αποτυχία ο Τσίπρας, 17,5. Με όλο αυτόν τον κύκλο που έκανε, τώρα λένε μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ο Τσίπρας σήμερα έχει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές. Αλλά τώρα στον Κασελάκη το φορτώσαν ως αποτυχία Στον Τζίπρα το θεωρούν επιτυχία.
6: Και ο θριαμβική επιστροφή.
1: Το καταλαβαίνει τι πεθαρά είναι. Παίχτη! Παίχτη!
6: Ναι. Να, τώρα τα λένε, ορίστε. Ναι. Κτίζει ο Μητσοτάκης αντίπαλο τον Τζίπρα, γιατί τώρα θα ακούνε οι Πασόκοι. Τώρα θα ακούνε οι Πασόκοι. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά εγώ λέω ότι θα λένε οι Πασόκοι.
1: Εμένα η πολιτική μου αρέσει επί τη ουσία, τη γουστάρω. Μ' αρέσει, είμαι πολιτικών. Εγώ το δημοτικό μου να κύβω μεγάλη και πήγαινα, δεν μπορούσα.
6: Και με τον καφέ πολιτική κάνετε, εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Παραδέχομαι ότι είχε ένα πρόβλημα. Πώ θα κατάφερε να παρουσιάσει το 17,5 επιτυχία. Ευρύ τον τρόπο να
6: υπάρχει περίπτωση να χάψει το Πασόκ ο Τσίπρας.
1: Όχι, όλο δεν μπορεί να το χάψει το Πασόκ. Το Πασόκ είναι μέσα ένα πολύ κομμάτι σοβαρών ανθρώπων, οι οποίοι δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αν το Πασόκ περάσει κάτω από το 10, εκεί θα πάνε να φάνε να δουλάξει σίγουρα, είτε πρώτων εκλογών είτε μετά από τις εκλογές. Για το μεγάλο πρόβλημα το δουλάξει θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν στις δημοσκοπήσεις πίνει τρίτο-τέταρτος. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να μην φτάσει και σε εκλογές δηλαδή. Γιατί Πασόκι, άκουσα, έχουμε μείνει πολλά χρόνια εκτός εξουσίας. Η συνειδητοποίηση ότι με τον Ανδρουλάκη δεν πρέπει να ξαναδούν εξουσία ούτε τη Δευτέρα παρουσία θα δημιουργήσει μεγάλες κεντροφυγές δυνάμεις εκεί και ένα κομμάτι θα πάει.
6: Αν ψήφισαν ένα Διαμαντοπούλου, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να κοντράρουν το Μητσοτάκη.
1: Ρε παιδάκι μου, οι Πασόκι ψηφοφόροι, του ευχαριστώ γι' αυτό, του έχω μόνο να σου πω, δεν έχουν καταλάβει πώς λέει η πολιτική. Ο Μητσοτάκη έπρεπε να έχει για να χάσει ή για να κινδυνεύει να χάσει έναν αντίπαλο στο γήπεδό του.
6: Α, μπράβο. Αυτό που λέω.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο στο γήπεδό του. Στο γήπεδό του είναι μόνος του. Άρα το 40% που ψήφισε ναι στο δημοψήφισμα το 2015 έχει μία επιλογή. Κυριάκο Μητσοτάκης, μα δεν έχει άλλη. Το 60 έχει 15 επιλογές. Το 40 έχει μία επιλογή. Όσο δεν αποκτά αντίπαλο στη δική του πλευρά ο Μητσοτάκης, θα βγαίνει πρωθυπουργός.
6: Ναι, αλλά κοίτα τι έχει πάθει όμως το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε προφανώς και κόσμος από το κομμάτι του 60% και υπερψήφισε τον Ανδρουλάκη. Γιατί αν έμενε η επιλογή στο 40%.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ο Ανδρουλάκης έχει μεγάλη δύναμη
6: για μένα.
1: Κομματική.
6: Η Διαμαντοπούλου να είναι η αντίπαλος.
1: Δεν θέλω να πω ποιον να βγάλουν. Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω και ο Γιωργλάς όμως είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα ήταν άνθρωπος. Μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά το πιο μεγάλο, δεν πάω στο πρόσωπο. Το σημαντικό είναι τελικά τι ήθελε στο Πασόκ. Ένα κόμμα που διεκδικεί κυβερνητική εξουσία ή ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
6: Πού θα διεκδικήσει το Πασόκ τους ψηφοφόρους, θα τους διεκδικήσει από το 60% ή μέσα από το 40%. Εγώ αυτό λέω, ότι πήγε σε λάθος σημείο να βρει ψηφοφόρους.
1: Μα και για το 60% πήγε με λάθος τρόπο όμως. Σου λέω πήγε τσουρούτικα. Πώς το εξηγήσω, παιδάκι μου.
6: Ναι, τώρα,
1: όλη η μέρα υποκλοπές. Ωραία. Παιδάκι μου, εγώ
6: κάνουμε διάλειμμα.
1: Εγώ να σου πω σοβαρό θέμα υποκλοπές. Μην το πω όπως το πανεύω που το θεωρώ ασημάντο. Ας πούμε ότι δέχομαι το δικό σου. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι συγκλονιστικό θέμα και είναι θεμελιώδες θέμα. Μα δεν μπορείς 2,5 να μιλάς μόνο γι' αυτό. Δηλαδή. Παντεσπάνι να είναι, τυραμισού να είναι, δεν γίνεται.
6: Το έχουν καταλάβει και γι' αυτό αρχίζουν περιοδίες στη Λεκανοπαίδιο κτλ. Για να τον γνωρίσουν. Να γνωρίσει το Λεκανοπαίδιο τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί στην περιφέρεια πάει καλύτερα σε σχέση με εδώ. Λοιπόν, εν πάση τόσο. Αυτοδυναμία σε λίγο, Μητσοτάκη, 9 παρά 10 η ώρα. Προφανώς θα μείνετε και μετά τις 9 για να ακούσει λίγο και το
1: λίγο,
6: επόμενο. Ναι, μια χαρά.
1: Εγώ δεν χορταίνω τις εκπομπές μας.
6: Λοιπόν, εγώ
1: έχω μεγάλη δυνατότητα. Πραγματικά το λέω, ευχαριστούμε.
6: Την αυτοδυναμία, αν θα την καταφέρει ή όχι ο Μητσοτάκη, θα πούμε για τις 9 και τον Σαμαρά.
1: Όχι, θα πούμε λίγο τα εξωτερικά. Και το Σαμαρά και το
6: τέλειο. Γιατί τώρα θέλω να πείτε λίγο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ότι έχει εδώ ένα μήνυμα ο κύριος Κοκκινάκης, δεν σας πιστεύει για τα δάνεια των κομμάτων. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα με τρεις σχολές. Το οποίο έχει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπου η τεχνολογία, όπως λέει το Πανεπιστήμιο, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κιλ, στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο. Πληροφορίες kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε
4: σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων απόφυτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
27: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
28: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
29: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τώρα, μια που κύριε Υπουργέ ακούω τη διαφήμιση για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο στα σωματεία. Πώς πάει η Νέα Δημοκρατία στα σωματεία, τα νοσηλευτών, γιατρών κτλ. Συνδικαλιστικά δεν κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία ή όχι?
1: Ναι. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το Σωματείο Εργαζομένων του Γεώργιος Γεννηματάς. Η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχασε μία έδρα και άλλη μία έδρα έχασε το ΚΚΕ που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοικήτρια και την κυρία Μάινα για τα καλά νέα που μου έστειλε. Τη φίλη μου τη Ματίνα την Παγώνη που τη έχω λατρεία. Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΕΣΥ. Θυμίζω ότι όταν πήγαινα πριν από 1,5 χρόνο, εγώ είχα να πω κάτι για το πώς εργάζομαι στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο αυτό. Οι περισσότεροι υπουργοί υγείας δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία ή πηγαίναν πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνανε?
6: Γιατί μου είναι ακούνε γκρίνια.
1: Γιατί πήγε πάντα φασαρία. Όποιος πήγαινε, πήγαινε και φασαρία. Πολλάκι δεν μπορούσε να μπει σε νοσοκομείο. Λοιπόν, όχι μόνο Πολλάκι, δεν πηγαίνανε γενικώς. Γενικά οι υπουργοί το αποφεύγαν. Εγώ, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στα νοσοκομεία πριν από περίπου 2,5 χρόνια, είχα πολλές φασαρίες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πήγα στο Αττικό μια μέρα
6: που ήταν
1: χιλιάδες κόσμο.
6: Όλοι τώρα πια έκανε πανηγύρι το κουκούκι. Ναι. Μέχρι που πήγατε και τους μιλήσατε και εκεί άρχισε να ξεφτίζει αυτή η
1: ιστορία. Τώρα έκανα την εξής τακτική. Αντί να τους αφήνω να κάνουν σόου αυτοί,
6: να κάνετε σόου.
1: Κάνω σόου εγώ. Πήγαινα λοιπόν πάνω τους, δείχνω με την κάμερα τι λένε. Γιατί ο κόμος, όταν κάνουν φασαρία υγειονομική, δεν καταλάβαινε. Σου λέει, α, φωνάζουν οι γιατροί, δεν έχουν υλικά, δεν έχουν προσωπικό. Όταν σαν ακούνε ότι οι γιατροί φωνάζανε, οι δίθεν γιατροί, για την Μπελαρά, ή φωνάζανε για τη Γάζα ή φωνάζανε για τον ΝΑΤΟ. Ας να καταλαβαίνει ο κόσμος, παιδί μου, εντάξει, οκ, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το νοσοκομείο? Και αυτό τους έκανε μεγάλη ζημιά. Σήμερα, όταν πάω πια στα νοσοκομεία, είναι κάτι ψόφι. Α, ναι, συνήθως δεν έχω καθόλου πια. Αλλά γι' αυτό και πια δεν παίζουν και αυτό τα κανάλια ότι. Όπα, γι' αυτό έγινε φασαρία. Το πάω, μου περιμένω λουλούδια. Το λουλούδια το λέω ψεκάθαρο σκοπό μου. Επειδή ξεκίνησα, μου δώσα στην Κομωτινή πρώτη φορά λουλούδι και το βάλω στο βίντεο. Το έχουν δει τώρα και όπα μου έχουν λουλούδια.
6: Ωραία, προχωρούμε, προχωρούμε. Λοιπόν, πληρώνει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά τη. Και το χρέος της ποιο είναι, κύριε
1: Πάμε λίγο, πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Εμένα μου αρέσει στην πολιτική και εκεί έχω και μια διαφωνία και με δικούς μου φίλους και συνάδελφους. Εγώ δεν πιστεύω ότι στον κόσμο ούτε ότι πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια.
6: Εννοείται.
1: Ούτε πρέπει να μιλάμε για τα δύσκολα θέματα ή αυτά που μας βλάπτουν επικοινωνιακά ή πολιτικά γιατί είναι μη δημοφιλή. Εγώ δεν τους πιστεύω ότι ένα καθήκον που έχουμε είναι να λέμε στον κόσμο τι συμβαίνει και τι κάνουμε με την εξουσία που μας έχει δώσει. Γιατί η εξουσία που ασκούμε, Άρη μου, δεν είναι δική μας. Η εξουσία που έχουμε είναι δοτή. Του λαού είναι η εξουσία. Σε αυτόν λογοδοτούμε και ό,τι κάνουμε πρέπει να το ξέρει τι γίνεται. Πάμε λοιπόν, δάνεια κομμάτων. Ποια είναι τα δάνεια των κομμάτων του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία? Για αυτά μιλάμε τώρα.
6: Ναι, γρήγορα.
1: Προσθέτω, καθένα περίπου 500 εκατομμύρια. Μάλιστα. Από πού χρωστάνε 500 εκατομμύρια? Έχει πάρει το Πασόκ 500 εκατομμύρια? Όχι. Έχει πάρει Νέα Δημοκρατία 500 εκατομμύρια? Όχι. Τι συνέβη? Μέχρι το μνημόνιο, μέχρι το 10, το 85% των ψήφων πήγαιναν στα αυτά τα δύο κόμματα. Επειδή η εκλογική επιχώρηση πήγαινε με τον αριθμό των ψήφων και είχε ένα ποσό χ, μεγάλο ποσό, έβγαινε το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα, παίρνει το χρόνο 35 με 40 εκατομμύρια. Επιδότηση από το

0: μείω το δεύτερο, υπό την έννοια ότι να είναι καθαροί λογαριασμοί. Πάμε λοιπόν τώρα. Στην Ευρώπη έχει επικρατήσει το μοντέλο του κράτους. Εγώ το υπερασπίζομαι, θεωρώ ότι είναι σωστό. Γιατί αυτά είναι ένα κόμμα, αν χρηματοδοτείται μόνο από ιδιώτες άριμου, είναι λίγο επίφοβο αυτό. Από ένα βαθμό, από ένα σημείο και έπειτα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι λίγο εξάρτηση. Θες λοιπόν να έχεις ελεύθερα κόμματα.
1: Βέβαια, κάποια στιγμή το κάνουμε και εδώ, γιατί υπάρχει ότι οι ιδιώτες δίνουν, αλλά γίνει φανερό να τελειώνουμε.
0: Επαναλαμβάνω, ναι. Σε ένα κάποιο βαθμό είπα.
1: Ναι, προχωρούμε.
0: Άρα, ναι, τα κόμματα καλώς χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προπολογισμό και μέχρι το 10 τα δύο αυτά κόμματα παίρνουν περίπου 35 με 40 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Έρχεται η χρεοκοπία.
0: Έρχεται η χρεοκοπία. Τα 40 με νόμο του Παπαδρέου είναι 4.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Μπορεί ένας οργανισμός που είχε έσοδα 40 και κάνει έξοδα με το 40 να ζήσει με τα 4.
1: Προφανώς,
0: ό,τι και να κάνεις, αυτός ο οργανισμός δεν βγαίνει και δημιουργήθηκαν τα χρέη. Τώρα, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο μεγάλος νοικοκύρης, τα έβαλε σε τρομερή σειρά. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, είναι ένα κόμμα απολύτως ισορροπημένο οικονομικά. Σχεδόν το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης, που το έχει αυξηθεί, υπάρχει γύρω στα 15-16 εκατομμύρια, όλο πηγαίνει στα δάνεια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είχε ένα κόμμα.
1: Στα τοκοχρεωλήσια.
0: Στα τοκοχρεωλήσια. Μα πλέον τα τοκοχρεωλήσια είναι περίπου τα 16 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, το δάνειο δεν μπορεί να πέσει ποσό, διότι το σύνολο της χρηματοδότησης που παίρνεις το δίνεις για τους τόκους.
1: Ναι. Ωραία. Γιατί δεν κάνετε εδώ, δεν διαγράφει κάποια πράγματα. Να αρχίσει μια μπει μια λογική.
0: Μεγάλη. Για να πω σε απόλυτους αριθμούς, πάντως να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, το ξέρω καλά, έχει πάρει 4 ρευστό συνολικά από την ίδρυσή της περίπου 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει τώρα πάνω από 220. Είχα πει 200 με κομμάτια, κάνω λάθος.
1: Αλλά δεν τελειώνει το χρέος όμως.
0: Δηλαδή εμείς τα λεφτά που μετά θα έχουμε εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη στα Γιάννητσα και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα.

0: οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Υπεύθυνα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Αχ, Χελιδόνικο, πώς να πετάξεις.
3: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, τόσο από το ύψος της Καλυθέας προς το Καλαμάκι, λόγω τροχαίου, όσο και στον τίθετο ρεύμα από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αναλογή εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση της κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπλεξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες φρονές ώρες σε άνοδο 2%. Αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αύξηση 0,3% στα $93.4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,5% φτάνοντας στα $90.5. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε διμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 4χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμύρου δικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό του ερχόμενο Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον 4ο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά τινεύειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος του Μοσχάτου και της Καλυθέας προς το ΕΔΕΜ, λόγω συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα. Και το αντίθετο ρεύμα, το ρεύμα προς τον Πειραιά, έχει δυσκολίες, αλλά βαίνουν επί τα βελτίο. Υπάρχει μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα προς τον Πειραιά και στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Η λεωφόρος Κηφισού παραμένει πολύ δύσκολη και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την Νέα Φιλαδέλφια. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας με ιδιαίτερες δυσκολίες από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη. Η Αττική Οδός με αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματά της, η Περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Η άνοδος Συγκρού με σημαντική καθυστέρηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και λίγο καλύτερη μάλιστα η λεωφόρος Αθηνών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι όλους και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, περιμένοντας τις καταιγίδες εδώ στα ευρύτερα της Αττικοβιωτίας από αύριο, λέει. Προς το παρόν, έξω χαρά Θεού, υπέροχη μέρα. Καλώς ορίσατε είτε ως φίλοι και φίλες από την Ελλαδική Επικράτεια, είτε ως φίλες και φίλοι από την Διεθνή Επικράτεια. Εδώ είμαστε, ξεκινούμε. Ο πρώτος προσκεκλημένος για την ώρα στην οποία εσείς έρχεστε τώρα κεφάτη και ορεξάτη και ξεκούραστη για να αρχίσει η μέρα σας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης απέναντί σας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Και μία δημοσιογραφική εκπομπή, η οποία θέλει να λέγεται δημοσιογραφική εκπομπή, ξέρετε με τι ξεκινούμε οι δημοσιογράφοι? Πριν πούμε ούτε καν καλημέρα. Πότε θα γίνουν εκλογές? Αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ δίνουμε το λόγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε χθες και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο, εμψύχωσε το δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, όρισε η γραμματέα του κόμματος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και είπε:
10: ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
9: Το αστείο είναι, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ότι ενώ τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύετε εσείς οι υπουργοί και οι βουλευτές του. Αυτό είναι πολύ ανέκδοτο. Και έρχεστε και λέτε διάφορα σενάρια σε συναδέλφους μου και μου λένε: καλά, εσύ πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όχι, δεν τον πιστεύω.
11: Με έχει ακούσει ποτέ εμένα να σου κάνω σενάρια?
9: Όχι, κύριε, δεν μιλώ. Λέω,
11: εγώ εντυπωσιάζομαι από την ανάγκη των δημοσιογράφων και των μέσων όλη μέρα να παίζουν ή για εκλογές ή για ανασχηματισμό. Είναι τα δύο πιο αδιάφορα θέματα. Αλήθεια σου μιλάω.
9: Συμφωνώ απολύτως. Μην καθυστερήσουμε. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
11: Το σωστό ερώτημα εδώ είναι το εξής. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Προφήτες δεν είμαστε. Θα τα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό ελληνικός λαός. Το ερώτημα είναι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και που δημοσιεύονται και με το πολιτικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή είναι εν δυνάμει δυνατόν να γίνει? Να το πω λέω διαφορετικά. Μπορεί να πάρει αυτοδυναμία του Πασόκ? Λες αμέσως όχι. Μπορεί να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Όχι. Με την ίδια βεβαιότητα του όχι μπορεί να το πει για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εν δυνάμει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει αυτά τα δυναμία. Αυτή είναι η σωστή, ψύχρεμη, ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν λέω ότι θα την πάρει υποχρεωτικά. Λέω όμως ότι έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να δουλέψουμε σαν να την πάρει. Και τώρα η δική μας ευθύνη είναι αυτό που είναι εν δυνάμει, δηλαδή που υπάρχει ως δυνατότητα, να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα. Να γίνει κατά τον Αριστοτέλη το εν δυνάμει ενεργία, πραγματικότητα. Ναι, αν δουλέψουμε σωστά, μπορούμε να πάρουμε αυτοδυναμία.
9: Ας πούμε, παρακολουθώ τον Ζαχαρία Ζούμπ και θα τον έχω και καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα εδώ στη θέση σας. Είναι της Opinion και είναι από τους. Μ' αρέσει πολύ η προσέγγιση του, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει από τον κεντροδεξιό χώρο ιδεολογικά. Ο Ζαχαρίας είναι ακριβώς από την αντίθετη πλευρά και διαβάζει καλύτερα τα πράγματα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, λέει ότι η μάχη σας είναι με την καθημερινότητα.
11: Σωστά.
9: Αυτά είναι. Δηλαδή, ακρίβεια, τα γνωστά όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται και στην δική σας και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Ακριβώς, ναι.
11: 100% έτσι είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου κατά βάση με όλα αυτά που είναι στην αντιπολίτευση. Εγώ ασχολούμαι λίγο επειδή μου αρέσει πολιτική, για να τα σχολιάσω. Όχι επί της ουσίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως αντιπάλους τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων όταν βγαίνουν από το σπίτι τους. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε δουλέψει σωστά και κάνουμε τη ζωή του έστω και λίγο καλύτερη, θα ξανακερδίσουμε αυτή τη δυναμία. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε γίνει αλαζόνες, μας αρέσει να είμαστε υπουργοί και πρωθυπουργοί και εξουσία και τον αγνοούμε τα προβλήματά του, τότε ο κόσμος θα μας τιμωρήσει. Αυτό πιστεύω ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον μέτρο που με αφορά και στο χαρτοφυλάκιο στο οποίο έχουν ευθύνη, προσπαθώ να δείξω τον κόσμο με κάθε τρόπο ότι με ενδιαφέρει πολύ να μην ταλαιπωρείται.
9: Αυτά τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά που λέει τώρα, εννοεί ο κύριος Γεωργιάδης, μπορείτε να ακούσετε ειδικότερα το πρώτο μέρος, δηλαδή από τις 8 έως τις 8:30, αλλά και το 8:30-9. Λοιπόν, τώρα. Όμως ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ο κόσμος, ναι, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος της παρατάξεως θα βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια κατάσταση που λέει ότι, ξέρετε, λειτουργήσαν διάφορα, πέσανε στην πιάτσα, στην αγορά διάφορα σενάρια. Το φθινόπωρο τρέξαμε την ιστορία αλλαγή εγκινήσει. Όταν ρωτούσες πώς θα γίνει, ρε παιδιά, αυτή η αλλαγή εγκινήσει, κανείς δεν μπορούσε να σε απαντήσει σε τεχνικό σημείο. Τώρα λοιπόν έρχεται ο παράγων Κώστας Καραμαλής, ένας, Αντώνης Σαμαράς, δύο. Και προβληματίζονται οι άνθρωποι που λέει, βρε παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα τους δύο πρώην μας, αλλά ταυτοχρόνως βλέπω και στον κόσμο της παρατάξεως, ο κόσμος είναι αρχηγικός. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή ακολουθεί τον εκάστοτε αρχηγό. Όμως ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Καραμαλής λένε κάποια πράγματα. Έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας? Η ψυχή αυτή χάθηκε? Πουληθήκατε? Πούλησε ο Μητσοτάκης την ψυχή στους πασόκους, στους ημιτικούς πασόκους?
11: Πάμε λίγο με τη σειρά. Και ήθελα να απαντήσω προφανώς ούτε στον Κώστα Καραμαλή ούτε στον Αντώνη Σαμαρά, τους οποίους σέβομαι και αγάπω. Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν ήταν ποτέ ένα δεξιό κόμμα. Δεξιός είμαι εγώ. Εγώ είμαι δεξιός. Δεν υπάρχουν νέα μόνο δεξιοί. Ποτέ δεν ήταν μόνο δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα που φτιάχτηκε, λέει, από τις παρυφές της κεντροαριστεράς έως τη δεξιά. Αυτό λέει η ιδρυτική της διακήρυξης του 1974. Παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής είχε κάνει το μεσαίο χώρο. Είχε εκπρόσωπο τύπου, θα θυμάστε, τον Θοδωρή Ρουσόπουλο. Ναι. Το Δρυσόπουλο ήταν δεξιός, ο Δημοκράτης, ο Νεδίτης, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος.
9: Όχι.
11: Όχι. Από αριστερός ήταν ο άνθρωπος. Και έφτασε να.
9: Ωραία, τον είχε πει να μάλλει και Νέα Δημοκρατία. Η πρώην με αυτά τα ανοίγματα του Μητσοτάκη, όταν πράγματι ο κύριος Καραμαλής τι εισήγαγε δια του κυρίου Γιάννη Λούλη, και έχω καιρό να του μιλήσω, εισήγαγε τον όρο ο μεσαίος χώρος. Τότε εισήχθη το 2004 με το 2009.
11: Η Νέα Δημοκρατία ποτέ στη διαδρομή της από το 1974 μέχρι σήμερα ήταν ένα καθαρό δεξιό κόμμα. Ήταν πάντοτε μια παράταξη ευρύτερη.
9: Έτσι πού είναι το πρόβλημα τώρα, επειδή ήρθε ο Φλωρίδης, ο Χρυσοκοϊδής, η Μενδώνη,
11: ήταν στο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
9: Ο Πιερακάκης. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
11: Εγώ κανένα πρόβλημα.
9: Αυτό προβάλλεται. Αυτό προβάλλεται ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας. Αυτό είναι ο κύριος Σαμαράς.
11: Δεν είναι. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν απαντάω ούτε στον κύριο Σαμαρά ούτε στον κύριο Καραμαλή.
9: Εμένα με ρωτάτε, πρέπει να το συζητήσουμε. Όμως αυτό λέει.
11: Για την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία των νεοδημοκρατών με ένα κομμάτι του παλαιού Πασόκ. Αυτή η πολιτική του συμμαχία έχει δώσει στη Νέα Δημοκρατία δύο συνεχόμενες εκλογικές αυτοδυναμίες και μια μεγάλη πολιτική κυριαρχία. Τα πρόσωπα που συμβολίζουν αυτή τη συμμαχία στην κυβέρνησή μας, ο Πιερακάκης, η Μενδώνη, ο Φλωρίδης, είναι πρόσωπα κατά τεκμήριο εξαιρετικά επιτυχημένα. Ο Σοχοίδης, εξαιρετικά επιτυχημένα πρόσωπα. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, βρε παιδάκι μου, δεν θα ήθελε τη Λίνα Μενδώνη στο υπουργικό της σχήμα? Πραγματικά, ποια κυβέρνηση? Άρα λοιπόν, εγώ πήγα στο Μιστρά να το πω αυτό, με την Ευγενία και τον Αλκή. Τρελαθήκαμε. Δεν ξέρω αν πήγε στο καινούργιο.
9: Δεν έχω πάει δυστυχώς.
11: Είναι αριστούργημα.
9: Είδα το βίντεο.
11: Είναι αριστούργημα.
9: Πρόβαλα το βίντεο σας.
11: Είναι αριστούργημα.
9: Έβαλα το βίντεο σας.
11: Δεν θα πεις κάτι για τη Μενδώνη τώρα? Σε ενοχλεί ότι η Μενδώνη ήταν κάποτε Πασόκ και τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει αυτό?
9: Ναι, αλλά όταν βγαίνει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα εξακολουθώ να λέω ότι ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός για το 2014, για την χρονική στιγμή, και έσωσε
11: Σαμαράς,
9: την Ελλάδα μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα.
11: Ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, στον οποίο εγώ, όπως έχω προσωπική έτσι μεγάλη αγάπη και εκτίμηση, υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι. Δεν υπήρξε απλώς καλός, πολύ καλός.
9: Ναι, αλλά ας δούμε τώρα όμως τι κάνει.
11: Και στην ιστορία, ό,τι και να γίνει, θα παραμείνει όσο πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ.
9: Μάλιστα. Ωραία.
11: Εμείς ως νεοδημοκράτες είμαστε πολύ περήφανοι.
9: Γιατί τώρα λέει ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας, επειδή έχουν αυτές τις αγωγές. Χάθηκε εκείνη η παλιά, η δεξιά που ξέραμε. Η οποία ήταν βέβαια στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή, ήταν μεσαίος χώρος. Δεν ήταν δεξιά με την έννοια του δεξίου Καρατζαφέρη, του δεξίου Βορύδη, του δεξίου Πλεύρη και Γεωργιάδη.
11: Μα θα μου επιτρέψει, και ο Αντώνης Σαμαράς με το Πασόκ έκανε στην κυβέρνηση.
9: Με το θα σου πει ότι ήταν ειδικού σκοπού να σώσουμε την Ελλάδα.
11: Ναι, πέρα, θα μου, δεν ήμασταν κανένα μια δεξιά κυβέρνηση, ναι, καραμπαμπάμ.
9: Θέλω όμως τώρα μισό λεπτό. Έτσι. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθείτε, ναι, λίγο σε εκείνον τον κόσμο. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου και εγώ ανήκω εκεί. Που θέλουμε καθαρά πράγματα, να μην μπερδευτούμε και να μην χαθούμε. Εγώ υποστηρίζω ότι, ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Το έχω πει.
11: Εκτίθεμαι δηλαδή. Μία Κυριακή είναι εκλογές.
9: Μία Κυριακή.
11: Μα δεν υπάρχουν διπλές εκλογές.
9: Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά.
11: Μα ποιος έχει εισάγει αυτή τη συζήτηση περί διπλών εκλογών? Δεν υφίσταται διπλές εκλογές.
9: Εσείς θα μου επιτρέψετε, γιατί ωραία
11: εγώ
9: το γράφει. Όχι, δεν λέω εσείς προσωπικά. Εσείς είναι ο Δημοκράτες. Το πολύ ωραία το λέει ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να ρωτούν οι υπουργοί και βουλευτές Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ τι θα κάνει δεύτερη Κυριακή.
11: Οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Εκεί που ψηφίζουν.
9: Τελεία.
11: Δεν υπάρχουν άλλε εκλογέ.
9: Ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Α, διαβάζουν λίγο οι συνάδελφοί σα λίγο liberal, να καταλάβουν και τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
11: Ξαναλέω.
9: Μισό λεπτό. Ναι. Διότι εδώ υπάρχει το εξή ενδεχόμενο. Να έρθει λοιπόν, έρχεται τώρα ο κύριο Σαμαράς με ένα κόμμα, το οποίο ποια είναι η στόχευση?
11: Θα το κάνει καταρχά?
9: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν
11: θα το κάνει πρώτο βράδυ μου.
9: Αλλά ποια είναι η στόχευση? Η στόχευση είναι να μην καταφέρει ο Μητσοτάκης να πάρει τον πόνους, να κατέβει κάτω από 25% τις εκλογές, ώστε στη διαδρομή προς τις δεύτερες να σηκωθείτε κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι, και να πείτε φύγε Μητσοτάκη, θα βάλουμε άλλον αρχηγό, έτσι ώστε να έρθει ο Ανδρουλάκης να συνεργαστεί, αν χρειαστεί να σωθεί η Ελλάδα, γιατί θα έχουμε μπλέξει σε περιπέτειες, αλλά με άλλον πρωθυπουργό και όχι με τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει κερδίσει εκλογές με διαφορά 10 μονάδων. Γίνονται τέτοια πράγματα? Είναι πολιτική αυτό?
11: Πάμε,
9: ζητώ συγγνώμη.
11: Πάμε δηλαδή λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αφήστε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Για το να καθόμαστε να σχολιάζουμε ένα κόμμα που είναι να γίνει, άσε να γίνει πρώτα. Εγώ δεν θα κρυφτώ, αλλά άσε να γίνει. Εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι τότε θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει τέτοιο κόμμα. Διότι δεν θα είναι σωστό να γίνει. Ελικρινά το πιστεύω, δεν θα είναι σωστό. Και θα είναι σωστό για τον εξάπλο λόγο. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Είναι μεγάλη τιμή να έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη τιμή. Θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι παράπανω.
9: Γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου κάτι που λέει η Σοφία Βούλτεψη από χθες. Διαβάζω σελίδα 2 καθημερινή σήμερα, στη στήλη του Σταύρου. Έχει μιλήσει με έναν δημοσκόπο και του λέει: όταν στις μετρήσεις προστίθεται το κόμμα Σαμαρά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας αυξάνεται. Ενώ πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας που έχει αντιρρήσει σε πολιτικές και πρακτικές του κόμματος, όταν μπαίνει στην εξίσωση ο πρώην Πρωθυπουργός, υπάρχει κόσμος που το πηγαίνει αντίστροφα. Αντί να θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη, θέλει να τιμωρήσει το Σαμαρά, καθώς θεωρεί την ίδρυση κόμματος ακραία επιλογή που έχει στόχο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία.
11: Αυτό
9: διάβασα καθημερινή σήμερα.
11: Αυτό
9: το γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου, ως του το έχει πει δημοσκόπος, αλλά το ίδιο ακούω χθες και από την Σοφία Βούλτευση.
11: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε το εξής. Εγώ όταν λέω ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό κόμμα και ελπίζω να μην γίνει αυτό κόμμα, δεν είναι γιατί πιστεύω ότι αν γίνει αυτό κόμμα θα είναι ο λόγος που δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Το αν θα έχουμε γίνει αυτοδυναμία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, που σου είπα πριν. Δεν αφορά καμία αντιπολίτευση. Η πολιτική δεν είναι μαθηματικά όπως το νομίζετε εσείς. Η πολιτική είναι πολύ πιο μπλεγμένο πράγμα. Επαναλαμβάνω, εάν κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τέλους και κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, θα πάρουμε αυτοδυναμία. Όποιος και να κατέβει. Ωραία. Τελεία. Εγώ δεν θέλω να κατέβει ο Σαμαράς, γιατί επειδή τον σέβομαι και τον αγαπώ, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ κακή επιλογή για τον ίδιο και την ιστοροφημία του. Αυτός είναι ο λόγος.
9: Ναι. Λοιπόν. Η κυρία Καριστιανού πήγε στον Αλφα χθες, στο ραδιοφωνικό σταθμό, και ρωτήθηκε για την εξωτερική πολιτική και πώς πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους. Είπε.
12: Θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
9: Προτείνει να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πρωτού μιλήσουμε μαζί τους. Δηλαδή, μόνο δηλαδή να ξαπλώσει τον τιβάνι ο Ερντογάν.
11: Φαντάζομαι ότι η κυρία Καριστιανού σε επίσημη συνάντηση πρωθυπουργό στη χώρα με τον κύριο Ερντογάν και ο Ερντογάν ξαπλωμένο στον τιβάνι την κυρία Καριστιανού να κρατάει σημειώσει.
9: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι σήμερα η στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα.
11: Α, το έχει κάνει αυτό, δεν το έχω δει.
9: Ο Ερντογάν στο τιβάνι της Μαρίας.
11: Α, δεν το έχω δει αυτό.
9: Ναι, ναι. Η στήλη του σήμερα.
11: Δεν προλάβει, το διαβάζω Κασιμάτη φανατικά.
9: Ναι,
11: δεν προλάβει.
9: Ναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι εδώ.
11: Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα.
9: Ο Ταγίπ στο τιβάνι της Μαρίας.
11: Θέλω να το πω και να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό, επειδή είναι αφίγω τώρα. Και επειδή είχε να κάνει και με την κουβέντα για τον Σαμαρά, αν θυμάσαι, η διαγραφή Σαμαρά έγινε λόγω της κριτικής σου στον Γεραπετρίτη.
9: Και εδώ λοιπόν τώρα η κριτική είναι ότι είναι υποχωρητικός ο Μητσοτάκης εναντί της Τουρκίας.
11: Εγώ θέλω να πω, επειδή εμένα η εξωτερική πολιτική είναι ένα πεδίο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, μου αρέσει. Ασχολούμαι πάρα πολύ μικρός.
9: Και ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης εναντί στον Ερντογάν.
11: Εμένα θυμάσαι με θεωρούσαν ακροδεξιό, τουρκοφάγο κτλ. Άρα είναι θέματα που μου αρέσουν και τα ασχολούμαι. Θέλω να πω στον κόσμο που με ακούει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αυτό που πραγματικά πιστεύω. Το καλύτερο πεδίο, το άριστο, το τέλειο κυβερνητικής πολιτικής σε όλη τη μεταπολίτευση όλων των κυβερνήσεων είναι η εξωτερική πολιτική του κυρία Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών από το 1830 που έγινε το νεότερο ελληνικό κράτος. Να εξηγήσω και το γιατί. Και φυσικά ο Μητσοτάκης, η εξωτερική πολιτική σχεδιαστεί από την αρχή από το Μητσοτάκη. Να είμαστε τώρα δίκοι. Τον ενδιαφέρει τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Μπορεί να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είναι εν μέρει και υπουργός εξωτερικών από την πρώτη μέρα που είναι ο Πρωθυπουργός. Και το ξέρω καλά γιατί το έχω ζήσει. Η Ελλάδα πριν από 7 χρόνια ήταν μια χώρα που στο διεθνές σύστημα ήταν περιφερειακή, ήταν περίπου αδιάφορη. Τη θέλανε και δεν τη θέλανε. Την υπολογίζαν και δεν την υπολογίζαν. Η Ελλάδα 7 χρόνια μετά είναι, πρόσκειο που είμαστε σήμερα. Ο Παπασταύρου υπογράφει την IMEC στην Ουάσιγκτον, τον άξονα Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη. Δηλαδή ο γεωπολιτικός εφιάλτης της Τουρκίας, η πλήρης παράκαμψη της Τουρκίας, γίνεται πραγματικότητα με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη, με Σταύρου Παπασταύρου, συμμετέχουν τσίφα Σταύρου Σαμαρά. Με την υπογραφή στην Ουάσιγκτον προχθές. Με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα γίνεται η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και σπάει το ρωσικό μονοπόλιο. Με τις εξορίξεις Εύρων, Έξων κλπ. Πάμε για πρώτη φορά να γίνουμε παραγωγή φυσικού αερίου με δικούς μας πόρους από το 1974 πρώτες εξορίξεις. Με τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου που ξεκίνησε και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου πριν και ο Σαμαράς, το συνέχισε και ο Τσίπας, αλλά το έχει γιγαντώσει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει γίνει περιφερειακός παίκτης Ανατολική Μεσόγειο ανυπευλήτου του μεγέθους. Με την αγορά των Viper που ξεκίνησε ο Τσίπας, στήριξε την Ελλάδα, αλλά ολοκλήρωσε ο Μητσοτάκης, και την αγορά των Ραφάλ που πήρε ο Μητσοτάκης, την αγορά των F-35 που παίρνει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποκτάει πλήρη αεροπορική υπεροχή από την Τουρκία. Με τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και με τη Γαλλία και με την Αμερική, η Ελλάδα για πρώτη φορά από εκεί που είναι απομονωμένη είναι ισχυρή. Στη δε Τουρκία αυτά τα έχουν πάρει είδηση και είναι σε κατάσταση τρέλας. Έλεγα εγώ επί σειρά ετών
9: και κλείνουμε.
11: Τα ήρεμα νερά που κατηγορεί το Γεραπετρίτη συμφέρουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο για να δυναμώσει. Λένε τώρα η βασικότερη κριτική στον Ερντογάν στην Τουρκία, ξέρεις ποια είναι? Ότι τα ήρεμα νερά
9: ωφέλησαν
11: τους Έλληνες. Τι έλεγα εγώ 2,5 χρόνια? Παιδιά, μην φωνάζετε για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά του Γεραπετρίτη και του Μητσοτάκη είναι το μεγαλύτερο όφελος για την Ελλάδα. Τι λένε τώρα οι Τούρκοι? Την πατήσαμε τα ήρεμα νερά, μας κοιμήσαν οι Έλληνες και όσο εμείς είχαμε ήρεμα νερά, αυτοί πέρανε 35
9: και πάει. Σας, κύριε
11: Υπουργέ. Άρα, το κλείσω, θα το κλείσω αυτό. Άρα, όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για υπερήφανη και επιτυχημένη εξωτερική πολιτική, σας λέω ότι στο μέλλον θα γίνονται μαθήματα σε πανεπιστήμια που θα διδάσκουν πώς μια χώρα που το 19 ήταν του πεταματού, το 26 είναι στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Το χρωστάμε στο Μητσοτάκη. Το χρωστάμε ως Έλληνες στο Μητσοτάκη. Ως πατριώτες το χρωστάμε.
9: Χάρη
11: και στο Γεραπετρίτη.
9: Χάρη και για την συζήτησή μας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδήσει τίτλους τώρα.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park, the place of happiness.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στην Κηφισού και στην άνοδο της Κηφισίας, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφτής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
26: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρακαλώ κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε τα δικά σας.
27: Γίνομαι αποδέκτης των θετικών σχολείων των ακροατών μας, των υποχούμενων, για τα μέτρα που έχει πάρει η ομάδα Κόμβος της Τροχέας στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Πάμε στη ΒΕΙΚΟΥ. Η ΒΕΙΚΟΥ έχει κλείσει σε ένα τμήμα της λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ. Γι' αυτό βρίσκεται πολλή κίνηση σε κομμάτι της Δημητρακόπουλου, της Φαλήρου και της Μισαραλιώτου, φίλες και φίλοι. Θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού και είναι μεγάλες. Στην άνοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πηγαίνοντας δηλαδή προς το Χίλτον και τον κόμμα των Λαμπυλοκήπων, δεν έχει φτιάξει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας, από τις Τζιτζιφιές. προς τον Φλίσβο τουλάχιστον, συναντάται ακόμα μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει νωρίτερα. Δεν βελτιώνεται και ιδιαίτερα ο Σκαραμαγκάς. Η Κηφισού σιγά σιγά φαίνει επί τα βελτίω, ο Μίος και η Αττική Οδός. Σιγά σιγά.
0: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, μας ενημερώνει ότι σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 19.00, 7 το απόγευμα δηλαδή, θα προβληθεί το ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όλων εκαρδίε καταφλέγονται» στο αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το έργο εστιάζει στις μορφές του αγώνα και αναδεικνύει την διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα. Όσες και όσοι μπορείτε να προσέλθετε, όσες ενδιαφέρεστε για την ματιά αυτή προς τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Κανέλης θα συζητήσει με τον Λεωνίδα Καβάκο. 7:30 το απόγευμα, Πέμπτη. Με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη 18. Ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη Πέμπτη αυτό που πήγα να σας αναγγείλω. Οπότε μένουμε μόνο στην εκδήλωση την οποία μας προσκαλεί ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι η συζήτηση στο Δίο Αθηνών του Ηλία Κανέλη με τον Λεωνίδα Καβάκο. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό αυτά και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, η συζήτηση τώρα με την οποία οφείλω. Κυρία Δήμητρα Χαλικιά, καλημέρα σας.
10: Καλή σας μέρα. Καλή σας
8: λοιπόν,
10: μέρα.
8: Για πάμε, κυρία Χαλικιά, σας παρακαλώ. Γιατί τώρα, ξέρετε τώρα, η ιστορία ο ΠΚΠ έφυγε από την επικαιρότητα, διότι δεν επετεύθη το πολιτικό ζητούμενο. Ποιο ήταν το πολιτικό ζητούμενο? Να καταγγελθεί η διεφθαρμένη κυβέρνηση του Κούλη, του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, του ενός και του άλλου. Δεν τελείωσε το έργο, πάει, φύγαμε. Η ουσία όμως είναι αυτή που κάνετε εσείς τώρα, που παλεύετε για την πράγματι για το πράγματι σκάνδαλο ΠΚΠ. Γιατί το πολιτικό σκέλος πήγε στον κουβά. Όμως υπάρχει ουσία. Ορίστε παρακαλώ.
10: Υπάρχει ουσία εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΠΚΠ και αυτό που διαπιστώνετε εσείς το διαπιστώνω και εγώ και πραγματικά μου δημιουργεί πολύ μεγάλη λύπη. Δεν είναι απλώς μια λέξη αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε, ο ΟΠΚΠ, όπως σας είχα ξαναπεί, τα προβλήματά του ξεκίνησαν από το 2010 και είχε να κάνει με τη σύγκρουση των επιχειρηματικών συμφερόντων που έπαιζαν στην ποδιά του ΟΠΚΠ και όλων των αγροτοσυνδικαλιστών. Και εδώ έρχομαι να το συνδέσω με τις τελευταίες συλλήψεις, για να καταλάβετε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που συνελήφθησαν, που είχαν κάνει απάτες. Είναι και ποιοι τους βοήθησαν να κάνουν τις απάτες, ποιοι τους πλήρωναν μέσα από τον οργανισμό αυτούς τους απατεώνες, γνωρίζοντας ότι είναι απατεώνες, και ποιοι είναι αυτά τα κιδ που έπιασαν. Το τραγικό, κύριε Πορτοσάλτε, ή και κανείς δεν το γράφει, δεν το λέει, είναι ότι τα κίδα αυτά μαζί με άλλα 4, αλλά και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, είναι η βασική μέτοχη του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΚΠ. Είναι, ο λαός μας λέει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, Γιάννης κάνει τις απατεωνιές. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, στον ΟΠΚΠ, σαν τεχνικοί σύμβουλοι? Βρέθηκαν μέσα των παραδοτέων, ήταν πάντα το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Τιχεροπούλου. Ποιος πλήρωσε αυτούς τους απατεώνες που βρισκόντουσαν στις ιεραρχικές προσφυγές και ενώ χρώσταγαν από 150 ως 450 χιλιάρικα ο καθένας πίσω αχρεώστητα, τους πλήρωσαν η κυρία Τυχεροπούλου. Και αν δεν θέλει να λέει ότι τα είχε κρυμμένα στον ντουλάπι της, δεν με νοιάζει, εγώ δεν ήμουν εκεί, ας μην τα είχε. Έχει μόνο τις υπογραφές της όμως οι πληρωμές. Ας ξεχάσουμε τι είχε τον ντουλάπι, που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο ό,τι υπόθηκε στη Βουλή, γιατί αυτά υπόθηκαν ανοιχτά στη Βουλή από 4 μάρτυρες. Είχε τις υπογραφές της επάνω. Και αυτά τα έχει, επιμένω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Αύγουστο του 2025. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν να κοφεύουν. Δεν είναι δυνατόν.
9: Μισό λεπτό, μας περιγράφει τώρα μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρατάει στα χέρια της από το 2025 στοιχεία, λέτε, το λέει και ο κύριος Σαλάτας αυτά. Μας είτε, συμπίπτεται σε αυτό ή όχι.
10: Βεβαίως, μα εμένα με φώναξε και μου είπε έχουμε αυτή την καταγγελία σας του Αυγούστου του 2025.
9: Και πώς γίνεται, μισό λεπτό κυρία Χαλικιά. Βγαίνουν λοιπόν τα τότε τα ονόματα, πώς τον λένε, των υπουργών της περίοδου ή στην πρώτη φάση. Μαζί με τους φραπέδες, που σου λέγανε εκείνους εκεί, τους,
10: με αυτούς τους ανθρώπους.
9: Τους επιχειρηματίες, με αυτά τα προσωνύμια. Και αφού γίνεται αντιληπτό ότι δεν προκύπτει πολιτικό θέμα για τους τότε υπουργούς, αρχίζει από το περασμένο φθινόπωρο του 25, αρχίζουν οι διαδόσεις ότι έρχεται δεύτερο πακέτο με υπουργούς και βουλευτές και ότι θα συγκλονιστεί η Νέα Δημοκρατία και θα πέσει σχεδόν η κυβέρνηση. Αυτό το προωθεί όλος ο αντιπολιτευόμενος τύπος, που είναι και αρκετοί. Κάνουν, γίνεται μια ολόκληρη φασαρία, ένα βουητό, υποφόσκι από κάτω, ένα βουητό. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και αυτό το βουητό καταδεικνύεται πάλι ότι πάει στον κουβά, διότι η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου αθώνει τους περισσότερους των βουλευτών και τους δύο πρώην υπουργούς. Για στοιχεία τα οποία μάλιστα δεν έχει ενημερωθεί και η Βουλή όταν ψηφίζει για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, που και αυτό πηγαίνει στον κουβά. Αλλά η ουσία δεν εξετάζεται του σκανδάλου. Δηλαδή, ξαναγυρίζουμε στην εποδό της κυρίας Μπακογιάννη που είπε: το κάναμε Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το σκάνδαλο, φτιάξαμε πολιτική σκευωρία.
10: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και στη Βουλή, ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική σκευωρία και άλλο πράγμα το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, από πού ξεκίνησε και πώς.
9: Και το οποίο μάλλον είναι και διαχρονικό από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Χαλικιά.
10: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει οργανισμός αυτή τη χώρα. Η χώρα μας είχε και έχει αρκετά προβλήματα με τις δημόσιες συμβάσεις.
9: Και ξαναγυρίζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην εποδό του αημνήστου Θόδωρου Πάγκαλου που έλεγε: κύριοι, τα φάγαμε μαζί. Είπαμε να μην κλέβουμε 5 φορές στην Ευρώπη.
10: Ναι, αλλά εγώ δεν τη συμμερίζομαι αυτή, ναι. Γιατί δεν τα φάγανε κάποιοι υπάλληλοι,
9: ναι,
10: στη διαχείρισή τους. Δεν τα έφαγαν όλοι υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η κυρία Τυχεροπούλου και να λέει ότι το 70% των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για το όνομα του Χριστού και της Παναγίας, ποιος παραβίασε τα πληροφοριακά συστήματα? Εγώ όσα χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος, όσο καιρό ήμουν αντιπρόεδρος, αλλά και αργότερα δεν άκουσα ότι κάποιος υπάλληλος μπήκε μέσα και παραβίασε. Όταν ήταν εκείνη διευθύντρια, παραβιάστηκαν τα πληροφοριακά. Παραβιάστηκαν και φαίνονται αυτά. Φαίνονται στις οθόνες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Παραβιάστηκαν.
9: Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή. Μισό λεπτό. Στο μεταξύ, πάλι σε διακόπτω και με συγχωρείτε. Είχε έρθει εδώ η κυρία Κοβέση και κουνάει το δάκτυλο ότι το κράτος δικαίου ισοπεδώθηκε στα χέρια του Μητσοτάκη.
10: Ναι, ας έρθει εδώ η κυρία Κοβέση να κάνει και μια άνοιχτη συζήτηση με όλους, να της πούμε ποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Γιατί εγώ πραγματικά έχω μπει σε μια φάση που είμαι στις εξαγρίωσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλα και προσωπική επιστολή στον κύριο Πασχάλη, όπου του ζητάω.
9: Ποιος είναι ο κύριος Πασχάλης,
10: είναι ο υπεύθυνος, όχι, είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, είναι δηλαδή από την Ευρώπη ο Εισαγγελέας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου της Ελλάδος, όπου του ζητάω να με καλέσει να μαρτυρήσω. Δηλαδή δεν ζητάω κάτι, τους τα έχω στείλει. Αυτά που γράφουν ότι δεν υπήρχαν χαρτιά στις καταγγελίες μου είναι ψέματα, κύριε Πρωτοσάλτε. Κανένας δεν παίρνει καταγγελίες χωρίς χαρτιά και κανένας δεν χρησιμοποιεί, ούτε στη δική μου τη θέση θα πήγαινα εγώ με καταγγελίες χωρίς χαρτιά. Ιδιαίτερα η πρώτη καταγγελία με τις συμβάσεις έχει 69 επισυναπτώμενα πίσω. Και οι άλλες καταγγελίες έχουν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία πρέπει να έχουν για να τη διερευνήσουν. Θέλω να μαρτυρήσω. Δεν είναι δυνατόν, μπορεί εγώ να τα έχω κάνει λάθος, αλλά δεν είναι δυνατόν να αγνοούν. Δεν μπορώ πια να το καταλάβω. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρεται κανένα πολιτικό κόμμα. Ό,τι είχαν να πούνε το είπανε. Πετάξανε τις, πώς τα λένε, τις, ας το πούμε, χειροβομβίδες και τελείωσε. Το τι κουταμάρες ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα από αυτά τα στόματα διαφόρων πολιτικών είναι κάτι το αδιανόητο. Και τώρα γίνονται δικαστήρια ανθρώπων. Η κυρία Τιχεροπούλου πηγαίνει να μαρτυρήσει, διάβαζε τι έλεγε στις μαρτυρίες της, γιατί τη βοηθάνε πολύ συνάδελφοί σας. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες ή το κάνουν αφελώς. Λέει πράγματα τρομερά. Δεν ισχύουν αυτά στον οργανισμό. Δεν ισχύει έτσι η τεχνική λύση. Δεν γινόντουσαν έτσι οι κατανομές. Στο κάτω-κάτω.
9: Σας πήγε
10: γραφής
9: το δίκιο, βλέπω πάντως, κυρία Καλλικιά.
10: Ναι, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η χώρα μας έχει κάνει λάθη στον αγροτικό τομέα, αλλά δεν είμαστε
9: και κυρία Τιχεροπούλου έχει αγκαλιαστεί από μερίδα των συναδέλφων μου εκεί και των μέσων ενημέρωση. Δηλαδή έχει αγκαλιαστεί επειδή έχει ακριβώς το προσωνύμιο της ιέρειας καθάρσεως.
10: Όχι, έχει αγκαλιαστεί για άλλο λόγο, κύριε Πορτοσάλτε, επιτρέψτε μου, θα το πω δημόσια. Γιατί αυτοί οι οποίοι βοήθησε η κυρία Τιχεροπούλου να εγκατασταθούν μέσα στον οργανισμό ως τεχνικοί σύμβουλοι έχουν από πίσω πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα καθαρά. Δεν έχει να κάνει σχέση με τον προηγούμενο τεχνικό σύμβουλο, έχει να κάνει για το νέο τεχνικό σύμβουλο, τα επιχειρηματικά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω του είναι τεράστια και είναι πολιτικά. Και δεν έχουν να κάνουν σχέση ούτε με το 1 εκατομμύριο ούτε με το 1,5 εκατομμύριο που έπαιρναν σαν τεχνική σύμβουλη.
9: Και το, εξού και το όλη η ιστορία της πολιτικής σκευωρίας.
10: Ακριβώς.
9: Αυτό τι καταλαβαίνω.
10: Ακριβώς. Αλλά πρέπει να τον φτιάξει η χώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πρέπει. Ναι. 2,3 δις κάθε χρόνο.
9: Δεν νομίζετε ότι τώρα με την ΑΔΕ θα φτιάξει το πράγμα?
10: Κοιτάξτε, έμαθα η διοίκηση της ΑΔΕ κάνει πέρα τους τεχνικούς συμβούλους και προχωράει σε δική της αίτηση.
9: Ωραία. Θέλετε αυτό, να το συζητήσουμε, θέλετε αυτό να το συζητήσουμε αυτό τελώς την επόμενη εβδομάδα, σας παρακαλώ. Πρέπει να κλείσω. Γι' αυτό.
10: Ναι,
9: γι' αυτό.
10: Βεβαίως,
9: ωραία.
10: Βεβαίως,
9: ωραία. Ωραία. Να δούμε την καινούργια εποχή, τη νέα εποχή, ο ΠΚΠ. Ωραία. Θα περιμένετε πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα.
10: Ευχαριστώ πολύ.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν κάποιος ένα σπίτι, άλλος βλέπει ένα σίριαλ, άλλος παίζει online, τρίτος δουλεύει με βίντεο κλίση, ένας άλλος μιλάει στο τηλέφωνο. Με όλα αυτά, ναι, μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Με άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Με υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps στα 19,90 λεπτά το μήνα, έρχονται και η πρόσθετη σταθερή υπηρεσία, με συγχωρείτε, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. day.gr, κάτος Fiber, διάλειμμα εδώ.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
18: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
20: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
28: Golden Star Ferries, το νέο κόσμημα των Κυκλάδων, σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Καλό δρόμο να έχετε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά εμένα. Δηλαδή, αύριο στις 8 το πρωί, στις 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση με τη Μαρία Αναστασοπούλου, ο Παύλος Τσίμας έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων και όλο το πρόγραμμα του Sky. Καλημέρα σας.
29: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε... πυλώνες, Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
30: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
31: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
30: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τη στεγανότητα.

0: τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: 93,3. Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: 93,3.
1: Καλημέρα και πάλι από το Πέλα FM 103,3 στα FM. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο είναι ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος.
2: Απέναντι από μένα είναι ο Θεόδωρος Βασιλιάδης.
1: Και είμαστε και πάλι

0: μαζί από τις 10 μέχρι τις 11.
1: 5η 11 Ιουνίου 2026, μήπως δεν το ξέρεις.
0: Γιορτάζει και ένα σήμερα. Καλά, πες μας πότε θα δεις ο ήλιος.
1: 62η ημέρα του έτους, Θόδωρε. Ανατολή ηλίου έχει γίνει στις 6 το πρωί και η δύση είναι στις 20:48.
0: 9 παρά 10 σχεδόν.
1: Παρά 10, ναι.
0: Καλοκαιριάζει, έτσι.
1: Γιορτάζουν Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Ναθαναήλ.
0: Και ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας. Και σήμερα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννητσών, γιατί υπάρχει και ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά του Ιατρό.
1: Των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, λέει εδώ, και στην Καθολική Εκκλησία είναι το Αποστόλου και Βαρνάβα, προστάτη της Κύπρου και όσους έχουν βηματοδότη.
0: Περαστικά σε όλους και ελπίζω να έχουμε μια όμορφη μέρα, λιακάδα σήμερα. Ο καιρός ήδη από τις 10 η ώρα είναι αρκετά ζεστός. Στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στα Γιαννητσά, 23 στην Αριδαία, 22 στην Έδεσα, πιο καλύτερη δροσιά εκεί. Ενώ το μεσημέρι θα πιάσουμε 31 βαθμούς. Βορειότερα, λίγο χαμηλότερα, 29 στην Έδεσα. Και όποιος νομίζει ότι ζεσταίνεται πάρα πολύ, μπορεί να πάει μια βόλτα μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλα.
1: Η υγρασία είναι υψηλότερη σήμερα, γράφει Θόδωρε, είναι 61%.
0: Άμα θέλετε ακόμα περισσότερη υγρασία, πάλι θα πω πηγαίνετε μια βόλτα μέχρι το Καϊμάκτσαλα που θα βρέχει
1: σήμερα
0: το μεσημέρι, 15 βαθμούς και κάποια βροχούλα. Όσοι δεν μπορείτε να πάτε στη θάλασσα, και το βουνό καλό είναι.
1: Για να πιω λίγο καφέ, γιατί εμένα είναι ο πρώτος.
0: Άργησε σήμερα. Εγώ ήπια τον πρώτο νωρίτερα και τώρα το δεύτερο καφέ στο Bella FM 103,3, όπως προείπα στα ραδιοφωνά σας, αλλά και από τις εφαρμογές μας για Android και iPhone κινητά, Bella FM 103,3, που μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και να επικοινωνείτε μαζί μας στο στούντιο, είτε με μήνυμα είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα του σταθμού
1: στο 2382-029-333.
0: Θα είμαστε εδώ σε περίπτωση που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας. Εμείς θα σχολιάσουμε αυτά που βλέπουμε στη επικαιρότητα, την τοπική και όχι μόνο.
1: Μπορούν να μας αναφέρουν για αν έχουν και κάποιο πρόβλημα στην περιοχή τους.
0: Ναι, αυτό εννοείται. Ο καθένας θα σχολιάσει ό,τι θέλει, όπως και εμείς σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε. Να πω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε ως ενημερωτική εκπομπή, έτσι, ούτε εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε ως δημοσιογράφοι. Σχόλια κάνουμε για τη ζωή που ζούμε εμείς και άλλοι πολλοί σε αυτή την περιοχή.
1: Για μια καλύτερη ζωή.
0: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη και με αφορμή αυτό το γεγονός στο νοσοκομείο Γεννητσών θα υπάρχει η μονάδα αιμοδοσίας όπου θα μπορούν όσοι θέλουν να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, να δώσουν αίμα από το πρωί στις 9 μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, εκτάκτος λόγω της ημέρας, και ελπίζουμε έτσι όσοι δουλεύουν το πρωί ή εν πάση περιπτώσει είναι απασχολημένοι και δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο να το κάνουν την Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο. Όσο γνωστόν, οι ανάγκες σε αίμα το καλοκαίρι είναι μεγάλες, είναι γνωστά αυτά, μην τα ξαναπούμε. Κατά τα άλλα ισχύει και το τακτικό ωράριο 9 με 12.30 κάθε μέρα για όσους θέλουν να δώσουν αίμα.

0: σήμερα 11 Ιουνίου στην Αλμοπία, στην Αριδαία, ο Δήμαρχος Αλμοπίας, ο Νίκος Παρούτογλου, θα παρουσιάσει ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται, όπως λέγεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το οποίο συνδυάζει τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με τεχνητή νοημοσύνη και ανταμοιβή των πολιτών. Ένα πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν στην ανακύκλωση μέσω ειδικής εφαρμογής, συγκεντρώνοντας πόντους που θα μετατρέπονται σε δώρο επιταγές και μειώσεις των δημοτικών τελών. Σήμερα θα γίνει η εκδήλωση αυτή στο Δημαρχείο της Αριδαίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ακρίβεια. Προφανώς, αν δεν μας δώσει κάποιος το κατητή μας, δεν μαθαίνουμε σε αυτή τη χώρα να είμαστε αξιόλογοι ή, εν πάση περιπτώσει, να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον. Είναι πιο σωστό αυτό να το πω έτσι.
1: Με έκανε εντύπωση πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Καλά, δεν το γνωρίζουμε. Θα περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το να κάνεις ανακύκλωση και να παίρνεις πόντους και να παίρνεις μια δωρεπιταγή και να έχεις κάποια ανταμοιβή.
1: Αυτά υπάρχουν ήδη.
0: Σε πολλά πράγματα, αλλά όχι στα σκουπίδια, πόσο ξέρω. Ή δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχουμε θέμα εδώ πέρα με τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Και δεν είναι μονάχα τα απορρίμματα τα οποία συλλέγουν οι Δήμοι, ενώ και αυτά που πετάμε εμείς στον δρόμο. Χθες μια εθελοντική ομάδα, η εθελοντική ομάδα Δράση Γιαννησών, έκανε μια δράση κάπου στα φανάρια της Διασταύρωσης Παραλίμνης, έξω από τα Γέντσα, μαζεύοντας σακούλες με σκουπίδια από το δρόμο.
1: Το δρόμο.
0: Και τόσα πολλά σκουπίδια σε μια διασταύρωση δεν μπορεί να τα παίρνει μόνο αέρας, κάποιοι τα πετάνε έξω, έτσι. Τώρα, αν θέλουμε να συζητήσουμε για το αν θα πρέπει αυτό να είναι αρμοδιότητα των εθελοντών ή αν θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της πολιτείας, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Είναι μάλλον δύο τα ζητήματα που τίθενται εδώ. Ένα, γιατί δεν το κάνει η πολιτεία, γιατί δεν καθαρίζει η περιφέρεια τους δρόμους. Νομίζω ότι εκεί είναι περιφερειακή.
1: Αυτό στον άξονα τον κεντρικό στην Παλιά Αγορά, νομίζω είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Αυτό ήταν έξω προς την παραλίμνη, αλλά στα φανάρια της παραλίμνης. Αρμοδιότητα της περιφέρειας είναι. Γιατί δεν τα καθαρίζει η περιφέρεια. Θα μου πεις, δεν έχει τα κατάλληλα συνεργεία ή δεν. Μπορεί να κάνει μια ανάθεση και να βάλουν κάποιον να τα μαζέψει.
1: Μήπως δεν υπάρχουν τα χρήματα, θα
0: πει. Πιθανό. Χρήματα, όπως έλεγαν κάποτε, λεφτά υπάρχουν. Αλλά τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ περιμένω από κάποιον ο οποίος είναι αρμόδιος.
1: Μήπως τα λεφτά τα περισσότερα
0: στη διοίκηση
1: πηγαίνουν στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το συζητήσουμε αν θέλεις λίγο πιο μετά.
1: Στην εκτέλεση των έργων.
0: Εντάξει. Το πώς θα διοχετευτούν τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα είναι επιλογή αυτού που αποφασίζει. Δυστυχώς όχι αυτών οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες. Αλλά αυτό είναι μονάχα το ένα, η μια πλευρά του νομίσματος. Το άλλο, γιατί δεν το λέμε. Για να μαζευτούν κάποιοι εθελοντές και να καθαρίσουν τον δρόμο, πρέπει, εκτός από το να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την πολιτεία, να υπάρχουν σκουπίδια τα οποία δεν παράγονται μόνα τους. Δεν είναι πέφτουν από τα δέντρα τα κλαδιά.
1: Εντάξει, φταίμε και εμείς οι πολίτες, έτσι.
0: Φταίμε εμείς οι πολίτες.
1: Το αυτοκίνητο, όταν πετάς χωρίς δεύτερη σκέψη, το μπουκαλάκι.
0: Γιατί να το κάνουμε αυτό? Πού είναι η οικολογική συνείδηση? Αυτή την έννοια καλά νομίζω κάνουν στην Αριδαία, που σου λένε, άμα δεν το πετάξεις έξω και το ρίξεις μέσα εκεί που θα το ρίξεις, πάρε ένα point δώρο για να ψωνίσεις κάτι, ή μικρότερα δημοτικά τέλη, δεν ξέρω. Εντάξει, καλό είναι να θέτουμε τα ζητήματα, και προφανώς και δεν θα χαριστούμε και στους ηθήνοντες, είτε την τοπική αυτοδιοίκηση, την κεντρική εξουσία, την κεντρική κυβέρνηση, αλλά λίγο κι εμείς ας κοιτάξουμε, όχι να κοιτάμε μόνο την καμπούρα μας, αλλά μπάζει περιπτώσει, ας είμαστε εμείς κύριοι και μετά θα περιμένουμε, ή μάλλον ταυτόχρονα θα περιμένουμε και την πολιτεία να δράσει, γιατί δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Από αρχαιοτά των χρόνων, στην Αθηνά και Χειρακίνη λέγανε. Τώρα, αν κάποιοι βαριούνται ή δυσανασχετούν, κακό του κεφαλιού τους, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα εμείς. Έτσι. Τώρα, τι να πω. Είδα χθες μια φωτογραφία που διαγυνείται στο διαδίκτυο, με είδη υγιεινής αφημένα έξω στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο σκάντος. Και είναι νομίζω η δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα που το βλέπω αυτό. Τι περιμένουμε, να αφήσουμε μια λεκάνη τουαλέτας στον κάδο και να έρθει το απορριμματοφόρο και να τη μαζέψει? Τι θεωρείτε απορρίμματα? Τι να πω, ρε παιδί μου, αυτό θέλει λίγο και να σε κόβει, έτσι. Κάποιος προφανώς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ας έρθει να το πάρει κάποιος.
1: Αυτά κατά περίοδος τα συναντάμε γενικά δίπλα σε κάδους, κρεβάτια, στρώματα.
0: Καταλαβαίνω να αφήσει κάποιος φύλλα ή να αφήσει κάποιο, έστω και κάποιο ογκώδες αντικείμενο, το οποίο μπορεί να θρηματιστεί μέσα στο απορριμματοφόρο, μπορεί εν πάση περιπτώσει να αναμειχθεί με τα απορρίμματα, τα οποία είναι ούτως ή άλλως μέσα στη διαδικασία αποκομιδής των Δήμων. Αλλά τώρα είδη υγιεινής πορσελάνης και τούβλα και οικολογήθεια, γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό δεν γίνεται, ενώ θα έλεγα περισσότερο ότι αυτό είναι πλήρης αδιαφορίας.
1: Αδιαφορία πλήρης. Είναι, Θόδωρε. Πώς δεν καταλαβαίνει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Αυτά για την ώρα.

0: Καλημέρα από Πέλα FM 103,3. Λίγη ένταση διακρίνω, φωνές ακούω από ψηλά, από την ένταση.
1: Φωνές δεν είναι, διαμαρτυρίες μάλλον είναι.
0: Διαμαρτυρίες γιατί?
1: Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θέλουν να μην κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, θέλουν να παρουσιάζονται ως τέτοιοι. Δεν ξέρω, θυμάσαι ότι χθες συζητήσαμε για την επίσκεψη της Δόμνας Μιχαηλίδου στην Πέλα, τη σύντομη.
0: Ναι, το συζητήσαμε.
1: Στο πρόγραμμα της οποίας υπήρχε και μια επίσκεψη στο γυροκομείο στην Έδεσα.
0: Και τελικά δεν πήγε.
1: Το θέμα ότι αυτό σχολιάστηκε αρνητικά από πολλούς. Είχαμε προχθές, χθες μάλλον μια...
0: Ενώ αν θυμάμαι καλά η Μιλένα Αποστολάκη είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα, πότε...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς είδαμε μια ανακοίνωση από το γραμματέα της Ομαρχικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Παντελή τον Μάρκο, ο οποίος επέκρινε ακριβώς αυτό το θέμα, έθεσε μάλλον αυτό το ζήτημα, ότι η Μιλένα Αποστολάκη ως επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ πήγε στο γυροκομείο. Τώρα αν έλυσε προβλήματα όχι, ας μην το συζητήσουμε για την ώρα. Απλά πήγε, ενώ η υπουργός, η οποία ήρθε με το θέμα
0: και,
1: αυτό στην ατζέντα της, τελικά δεν πήγε. Βέβαια στο γυροκομείο πήγαν οι γενικοί γραμματείς, οι σύμβουλοι και οι φαρισαίοι, συζήτησαν εκεί με τη διοίκηση, με τα μέλη του ιδρύματος, του γυροκομείου.
0: Οι φωνές του δημάρχου για ποιο
1: αλλά ο δήμαρχος, ο Γιάννης ο Τσεπκεντζής, τα έχει μάλλον με τον αντιπεριφερειάρχη, τον Δάνη τον Τζαμτζή, ο οποίος είπε ότι θα λύσουν τα προβλήματα και ότι τα γνωρίζουν και τα λοιπά μετά τη συνάντηση με την υπουργό, αλλά κατηγορείται από το δήμαρχο ότι δεν παραβρέθηκε ποτέ στα δημοτικά συμβούλια που συζητείται το θέμα του γυροκομείου, δεν ζήτησε ποτέ ενημέρωση από τα όργανα, ούτε συνέβαλε στη διαδικασία διαμόρφωσης λύσης. Και όταν θεσμικά πραγματοποιήθηκε κάποιος διάλογος για το θέμα, ο αντιπεριφερειάρχης δεν συμμετείχε. Κοντός ψαλμός σε αλληλούια. Ο δήμαρχος κατηγορεί τον αντιπεριφερειάρχη ότι αυτό που το οποίο εξήγηλε ότι θα γίνει η αναδιάρθρωση είναι μάλλον μια κομματική
0: παρουσία.
1: Όχι. Είναι θέμα, εν πάση περιπτώσει, κομματικών επιλογών. Γίνεται για να παρουσιαστεί ως επιλυτής των προβλημάτων και όχι γιατί πραγματικά τους ενδιαφέρει, γιατί δεν εκλήθησαν να συζητήσουν ζητήματα εκπρόσωποι του Δήμου. Ο Δήμος Έδεσας ούτως ή άλλως είναι ο βασικός μέτοχος στο γυροκομείο, αλλά νομίζω ότι δεν εκλήθη ούτε η Μητρόπολη, η οποία πάντοτε βοηθούσε στη αυτή τη δομή. Εν πάση περιπτώσει, το είχα πει και χθες ότι θα έλεγα ότι δεν ήταν η κυβερνητική επίσκεψη, αλλά μάλλον κομματική φιέστα η επίσκεψη της υπουργού, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην καλείται η τοπική κοινωνία ανεξάρτητα από το ποιος είναι δήμαρχος, όταν τέθεται στο τραπέζι τέτοια είδους προβλήματα με μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον.

0: 93,3.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
9: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα. Καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Θόδωρε, επειδή έχω λίγο μάτι σήμερα, σε παρακαλώ, κάνε κάτι να μου περάσει.
1: Να σε ξεματιάξω εγώ ή να πούμε κάποιον ακροατή να το κάνει, η ακροάτρια.
0: Προσπάθησε να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορείς.
1: Εμείς μόνο επιστημονικά μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν μας πεις ακριβώς τι έχεις, να το διαπιστώσουμε. Με τα φυσικά, αν θέλεις να λυθεί το ζήτημα, κάντο το σταυρό σου να σε ξεματιάσει κάποιος. Και μια που είπαμε πριν για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Έδεσας εναντίον του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, να πούμε ότι δεν μπορούμε μόνο να τον κατηγορούμε, έτσι, ούτε εμείς ούτε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να πούμε και τα καλά. Χθες έστειλε και αυτός επιστολή σχετικά με την αποζημίωση των παραγωγών μυδικής, το τριφύλι που λέμε λαϊκά, το οποίο έχει μείνει αδιάθετο.
0: Πες μου, ποιος δεν έστειλε?
1: Δεν πρέπει να στείλω? Βέβαια θα μου πεις κατόπιν εορτής. Εντάξει, είμαστε, το είπα και χθες νομίζω,
0: έχουμε τη
1: δεν
0: λίστα.
1: Είμαστε μόνο.
0: Ναι, έχουμε τη λίστα να δούμε ποιος έστειλε πρώτος.
1: Νομίζω ο Καρασμάνης έστειλε πρώτος, μετά ο Λάκης ο Βασιλιάδης για το τζαμτζί του, ήταν χθες το απόγευμα. Εντάξει, κατόπιν εορτής, κατόπιν εορτής. Και αυτό κάτι είναι. Αν ήταν στην κυβέρνηση το κόμμα το οποίο υποστηρίζουν, μπορεί να τα είχαν καταφέρει. Αλλά πρέπει να διαμαρτυρηθούν και αυτοί. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είμαστε μακριά από την κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Και πρέπει να κάνουμε τις ερωτήσεις.
1: Δεν έχουμε δικούς μας ανθρώπους στην κυβέρνηση. Κάποιοι άλλοι τα καταφέρουν ίσως καλύτερα στις διαπραγματεύσεις. Εμείς καλώς ή κακώς είχαμε μια θέση. Εμείς λέγοντας ονομός μας, έτσι. Αλλά για κάποιους λόγους τη χάσαμε. Δεν είναι επί του παρόντος να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο τα αγροτικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Είναι.
0: Όχι, να, μια... να μην το.
1: Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι σημαντικό.
0: Όχι, ποια θέση χάσαμε. Δεν... Πέταξες κάτι, αλλά δεν το κατάλαβα.
1: Είπα, δεν, υπήρχε, δεν ήταν ο υφυπουργός Γεωργίας. Δεν ήταν από εδώ.
0: Α, γι' αυτό.
1: Τι ήθελες να πω, για τον Μπέτσο θα πω?
0: Δεν κατάλαβα γι' αυτό. Εντάξει,
1: μιλάω για τώρα.
0: Είχαμε και υπουργό στο παρελθόν. Είχαμε τον Γιώργο του Καρασμάνη, υπουργό.
1: Ναι. Και ο Πέτσος ήταν υπουργό.
0: Ναι. Ποια πολύ παλιότερα. Φτάσαμε την τελευταία αυτή
1: εννοώ. Έλα. Προφανώς αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Την αποπομπή του στα μενίδα την κυβέρνηση εννοώ. Δεν ήταν ο μόνος και ούτε ο μόνος που έχει κατηγορηθεί. Σήμερα άκουγα νωρίτερα ότι κάποιοι διαμαρτύρονται για όλο αυτό το σκάνδαλο εντός ή εκτός εισαγωγικών του ΠΚΠ. Ότι ήταν όλο στημένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιους κύκλους. Μου θυμίζει το σκάνδαλο Νοβάρτης αυτό. Θα μου πεις, αν δεν ήταν σκάνδαλο, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν παθογένειες που πρέπει να λυθούν, γιατί μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες από τον ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, γιατί είπαν ότι όποιος έχει πάρει λεφτά θα τα γυρίσει πίσω, γιατί κατηγορήθηκαν κάποιοι ότι έχουν φάει εκατομμύρια,
0: γιατί. Πολλά γιατί.
1: Οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα είχαν πιο πολλά πρόβατα από σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά τώρα μπορεί να φταίνει προφανώς και οι ίδιοι αυτοί που το κάνουν, γιατί τα χρήματα δεν μας τα χαρίζει κανείς. Τα χρήματα των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγκεκριμένα ποσά. Αν τα πάρουν κάποιοι επιτίδιοι, θα τα χάσουν κάποιοι άλλοι που πραγματικά τα δικαιούνται και θα πρέπει ίσως να τα πάρουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι με τις διαπιστώσεις μόνο δεν λύνεται το πρόβλημα. Λύσεις πρέπει να δοθούν. Αν πιστεύουμε ότι αν αλλάξουμε την ταμπέλα και ονομάσουμε τον οργανισμό που διαχειρίζεται το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων και αντί να λέει ο ΠΚΠ απ' έξω γράφει η ΑΔΕ, δεν θα αλλάξει κάτι. Για να αλλάξει πρέπει να αλλάξουν πολλά. Και το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Η νοοτροπία όχι μόνο του Έλληνα πολίτη, αλλά και του Έλληνα πολιτικού. Νομίζω ότι δικαίωμά μου και δικαίωμά σου και δικαίωμα του καθενός είναι να ζητήσει από τον πολιτικό με τον οποίο συνδιαλέγεται, είτε τον ψηφίζει είτε όχι, μια χάρη, ένα ρουσφέτη σε εισαγωγικά, και είναι δικαίωμα ή υποχρέωση του πολιτικού να αρνηθεί ή να προσπαθήσει να τον βοηθήσει. εντός των ορίων που προβλέπει ο νόμος πάντα. Θα μου πεις, αν ήταν καλύτερο το σύστημα το πολιτικό, το διοικητικό, το θεσμικό στη χώρα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει η ανάγκη να ζητήσει κάποιος χάρη ή ρουσφέτη από το βουλευτή του. Θα έπρεπε αυτά τα προβλήματα να λύνονται ή να επιλύονται, ας το πω έτσι, μέσω της θεσμικά, μέσω διαδικασιών που θα έπρεπε να υφίσταται, όπως γίνεται συνήθως και στην Ευρώπη.

0: Θοδωρή, πριν ξεκινήσεις, γιατί σε βλέπω πολύ έτοιμο, να διαβάσω κάτι που μας ήρθε εδώ σε μήνυμα, δεν ξέρω αν το είδες κι εσύ. Τρώμε, λέει, κεράσια έδεσας και ακούμε Πέλα FM από την εφαρμογή. Το άλλο για το ποιος αδυνάτησε δεν το γράφω, δεν το λέω.
1: Ας το καλύτερα.
0: Και μια που πήγαμε στην έδεσα στα κεράσια...
1: Κοίταξε να σας πω κάτι. Να πω ότι όποιος θέλει πάντα μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω της εφαρμογής, στέλνοντας μήνυμα ή καλώντας το 2382-029-333. Και να θυμίσω σε όσους ίσως τώρα συντονίστηκαν ότι ακούτε την εκπομπή Δεύτερος Καφές με τον Νάκη Κοσκινόπουλο
0: και τον Θόδωρο Βασιλιάδη
1: από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί κάθε μέρα, τις καθημερινές
0: Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Αυτό που ήθελα να πω, ας πούμε, πριν το, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, ήταν ότι ναι, είναι δεδομένο ότι ο νομός μας είναι αγροτικός, βασίζεται κυρίως σε αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά
0: τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, είτε στο Αλουτρά Πόζαρ, είτε στην Έδεσα, που διαχρονικά δηλαδή έχει επισκεψιμότητα με τους καταράκτες. Αυτό που δεν προωθείται ή δεν υπάρχει κατάλληλη ακόμα ενημέρωση, προώθηση, είναι τα αρχαία στην Πέλα. Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο
0: σε
1: αυτό.
0: Σχέση με όλα τα άλλα, ρε.
1: Νομίζω ότι η Πέλα είναι κάτι που δεν είναι μυστικό, το γνωρίζουν άπαντες και Έλληνες και ξένοι. Από την εποχή του παλιού μουσείου στην Πέλα, επισκέψεις υπήρχαν. Το ζητούμενο δεν είναι να επισκεφτούν μονάχα αυτοί που ενδιαφέρονται για τα πολιτιστικά ή αυτοί που ενδιαφέρονται για την ιστορία. Αν μιλήσουμε ότι ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποδώσει έσοδα στην τοπική κοινωνία, δεν μπορεί να είναι μονάχα η θεωρητική, το θεωρητικό ενδιαφέρον των ξένων για την περιοχή μας, αλλά και πρακτικά ζητήματα. Και στα Αλουτρά Πόζαρ υπάρχει τουρισμός και στην Έδεσα, στον ορεινό όγκο, ας πούμε, βάση περιπτώσει του νομού, το Καϊμάκτσελαν έχει εδώ και πολλά χρόνια που λειτουργεί ως χιονοδρομικό κέντρο και προσελκύει πολλούς επισκεπτές.
0: Τα τελευταία χρόνια όχι ακριβώς.
1: Προβλήματα υπάρχουν, δεν το συζητάμε. Και ακόμα και στα Γιάννητσά, η Πέλα... πάντα λέγαμε, άμα θυμάσαι, το είχαμε ξαναπεί, το trademark ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά και ακόμα και τα Οθωμανικά μνημεία στην περιοχή, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες από την Τουρκία. Επισκέπτες, ας το πω έτσι, για να μην τους πω τουρίστες.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι την πρωτιά την έχουν τα Αλουτρά Πόζαρ γενικά στον τουρισμό της Πέλας. Λίγο το προς το χειμώνα έχει ο Άγιος Αθανάσιος ο παλιός στο χιονοδρομικό, αλλά πολύ πεσμένα δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε, ας πούμε.
1: Είναι η άποψη η δική μου ή η δική σου θα είναι υποκειμενική. Αντικειμενικές μετρήσεις υπάρχουν, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή πέρα από τα ευχολόγια που θα κάνει όποιος ασχολείται με τον τουρισμό, είτε είναι στο ένα δήμο είτε στον άλλον, είτε η
0: περιφέρεια.
1: Το Τζαμτζής ήταν πριν από ένα μήνα στην Κίνα. Εγώ δεν έχω δει κανένα Κινέζο τουρίστα να περιφέρεται εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθαν σήμερα δεν υπάρχει κέρδος. Είναι και αυτό ίσως μια επένδυση στο μέλλον. Αλλά αρκεί αυτό, το να πηγαίνουμε σε εκθέσεις, τι προσφέρουμε εμείς ως τουριστικό προϊόν.
0: Τι έχουμε κερδίσει από αυτή την επίσκεψη, ναι, θα πρέπει να το γνωρίζουμε.
1: Ναι, εμείς έχουμε βασιστεί στη φυσική ομορφιά. Σε όλες τις περιοχές της Πέλας αυτό είναι η φυσική ομορφιά. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες που προσφέρουμε. Και αν υπάρχουν, τις θέλει αυτές ο επισκέπτης. Έχουν γίνει μελέτες από αυτό. Εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχει στη Νέδεσα σύμβαση με κάποια γνώστη, εν πάση περιπτώσει, του τουριστικού προϊόντος, η οποία έχει αναλάβει να κάνει μελέτες και να παραδώσει reports με συμπεράσματα στο Δήμο. Δεν τα έχω δει τα αποτελέσματα και φαντάζομαι ότι δεν τα έχει δει κανένας άλλος εκτός από το Δήμο, αν έχουν παραδοθεί και εκεί, το δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα κάνει κάποιος ο οποίος δεν απλά γνωρίζει τον τουρισμό, δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει ωραίες ιδέες. Εδώ είναι, αυτά είναι μαθηματικά. Ήρθαν 5 άνθρωποι, άφησαν 500 ευρώ, κέρδισε η τοπική κοινωνία 400 ευρώ, πήρε το κράτος 100 ευρώ ΦΠΑ και ούτω καθεξής.
0: Για ποιο λόγο τότε γίνονται αυτές οι μελέτες ή αναθέσεις σε μελετητές?
1: Δεν πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν.
0: Ορθώς.
1: Το θέμα είναι να γίνονται, αναλύονται οι μελέτες. Δηλαδή, τις κάνουμε για να τις κάνουμε ή υπάρχει προφανής χρήση του. Τι να πω τώρα. Δεν είναι μόνο η επισκεψιμότητα. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα κέρδη, είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Γιατί αν περιμένουμε να ζούμε μόνο από τα χωράφια, όσοι ασχολούνται με τις αγροτικές εργασίες, και όσοι δεν ασχολούνται, περιμένουν να ζήσουμε το εισόδημα αυτών που ασχολούνται με τις αγροτικές εργασίες για να κινηθεί η αγορά που λέγαμε και τις προάλλες, μάλλον δεν αρκεί αυτό. Τα πράγματα, αν δεν υπάρξει μια εξωστρέφεια να μπορεί να επεκταθεί η αγορά, δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε στο μέλλον τίποτα. Ίσα ίσα θα φθήνει. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι αυτό που βλέπουμε άμεσα τώρα, εν πάση περιπτώσει. Το αν είναι καλή ή κακή η μελέτη που γίνεται, αν είναι καλός ή κακός αυτός στον οποίο αναπτύσσεται να γίνει μια μελέτη, είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Ότι πρέπει να γίνονται όμως και να αναλύονται διεξοδικά και να παρουσιάζονται, νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Είτε το κάνει κάποιος που μας αρέσει, είτε το κάνει κάποιος που δεν μας αρέσει.
0: Το έχουμε πει ήδη.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι. Εντάξει, και εγώ έχω ενστάσεις σχετικά με την πολιτική της τουριστικής προβολής της περιοχής και μάλιστα πολύ υψηλές. Έχω δει βίντεο που δεν μου έχουν αρέσει αισθητικά καθόλου, που νομίζω ότι δεν προσφέρουν τίποτα, που κατά τη γνώμη τη δική μου δεν θα προσέλκυαν κανέναν ξένο επισκέπτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, είναι απλά η άποψή μου. Αλλά περιμένω από την πολιτεία να αναθέσει σε ειδικούς τη διοργάνωση τέτοιων μελετών.
0: Όπως είναι και οι μελέτες με τα τους δρόμους των βουνών, δεν θυμάμαι κάποιες.
1: Ναι, υπάρχει, εντάξει, έχει, αυτό νομίζω ότι υλοποιείται ήδη, ή μπασπέρος ξεκίνησε να υλοποιείται τα μονοπάτια στο Πάικο. Ένα πρόγραμμα το οποίο είχε δοθεί στους περισσότερους δήμους της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών αν δεν κάνω λάθος. Και χάραξη των μονοπατιών είχε προγραμματιστεί και στο Πάικο εδώ στην περιοχή των Γιάννησων. Μια μελέτη που, μάλλον μια αναγκαιότητα η οποία είχε διαπιστωθεί πριν από κάμποσα χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι πρωτοξεκίνησε αυτό το θέμα το 2022 της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Εν πάση περιπτώσει τώρα ήρθε μάλλον η ώρα να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
0: Έχει ολοκληρωθεί?
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες, γιατί είδα ότι υπεγράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο, παρόλο που είχε από πέρυσι γίνει ο διαγωνισμός, μετά από κάποιες διαδικασίες σε πάση περιπτώσει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα ακολουθήσει και η ανάλογη δημοσιότητα. Πόσο ξέρω θα τυπωθούν και έντυποι χάρτες, προφανώς για να δίδονται στους ενδιαφερόμενους. Κάτι είναι και αυτό, γιατί είναι το Πάικο έχει μείνει πολύ πίσω σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ορεινό όγκο στην Πέλα.
0: Όλα αυτά θα είναι και σε ψηφιακή μορφή τώρα, οι χάρτες που λες και τα
1: δεν ξέρω, κάποιος είχε την ιδέα να κάνει και χάρτη έντυπο.
0: Σήμερα όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι.
1: Αν με ρωτούσες, θα προτιμούσε να είναι ψηφιακό. Όλα τα κινητά έχουν GPS.
0: Ποια η λογική τώρα του χάρτη και
1: ας πούμε
0: τη χρήση
1: ένα...
0: του?
1: Ας πούμε ότι είναι ένα παραδοσιακό μέσο το οποίο σε κάποιους ξυπνάει αναμνήσεις. Δεν έχεις ταξιδέψει ποτέ με αυτοκίνητο?
0: Όχι,
1: με χαρτί έντυπο.
0: Η επένδυση τώρα να τυπώσεις χαρτί, το οποίο θα το βάλεις πού? Για το πάρει ο επισκέπτης όταν θα ανέβει στο βουνό, ας πούμε?
1: Ναι, μπορεί να το πάρει μαζί, δεν ξέρω που θα τα δώσουν.
0: Και περπατώντας θα ανοίγει το χάρτη για να.
1: Να κοιτάει πού είναι. Δεν έχουν όλοι καλά κινητά ή κινητά καλά ρολόγια. Τι να πω τώρα. GPS έχουν όλα και τα πιο φτηνά, εν πάση
0: περιπτώσει. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Αλλά τι να κάνουμε, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελπίζουμε να πάει καλά. Αλλά αν πραγματικά αποδώσει αυτά που αναμένονται, θα το ξέρουμε αφού ξεκινήσει.
0: Αφού είπες τέλει του μηνός τελειώνει.
1: Εννοώ να ξεκινήσει να υπάρχει σήμανση στα μονοπάτια, να το δουν οι επισκέπτες και να δούμε αν κάποιοι θα έρθουν ή κάποιοι θα διαφέρουν περισσότερο. Αυτό εννοώ και το αποτελέσματος. Το ότι θα ξοδέψει κάποια λεφτά ο Δήμος για να δημιουργηθεί αυτό ή τα παίρνει, ας πούμε, από την κυβέρνηση, δεν έχει σημασία ποιος θα πληρώνει. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα υπάρχει απόδοση. Να δούμε τι απόδοση θα έχει. Πρακτικά, κάτι που να είναι μετρήσιμο, θέλω να πω.
0: Με την ανάλογη προβολή ενδεχομένως μπορεί να έχει επιτυχία μακροπρόθεσμα.
1: Μπορεί να έχει, θα το δούμε εν πάση περιπτώσει. Είναι από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να τα μετρήσουμε. Η προβολή είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και κατηδίαν και δημόσια. Κάτι που χρειάζεται. Όλα δεν αποδίδουν το ίδιο. Η προσπάθεια έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως. Όχι τη μεγαλύτερη, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Το θέμα είναι, Θόδωρε, όταν μιλάμε για προβολή, επειδή και το αντικείμενο το γνωρίζουμε ίσως καλύτερα από όλους, είτε σε ψηφιακή μορφή, ηλεκτρονική, σε ΜΜΕ κτλ. Τα χρήματα που δίνονται για αυτό το σκοπό, όχι για να καλύψουν άλλες ανάγκες.
1: Αυτό είναι, νομίζω, μια παθογένεια του ελληνικού κράτους, όχι μόνο εδώ, αλλά παντού. Θυμάμαι τιμολόγιο σε ένα νησιωτικό δήμο στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, ύψους 9-10.000 ευρώ, για κάτι που έκανε 30 ευρώ. Και η δικαιολογία ήταν προφανώς ότι αυτά τα χρήματα δόθηκαν για να καλυφθούν κάτι άλλο τα οποία τα είχαν πάρει χωρίς τιμολόγια.
0: Ναι, δεν μπορεί να μου ανατεθεί εμένα ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, που να έχει σχέση με την υψηλή τεχνολογία στα κινητά και τα λοιπά, το οποίο αυτό το κομμάτι το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα, ας πούμε.
1: Εσύ δεν έχεις φίλους που το γνωρίζουν?
0: Πολλούς.
1: Και τότε
0: το θέμα είναι ότι και η προβολή και οι δουλειές αυτές να πάνε στην τοπική κοινωνία, αφού υπάρχουν άτομα από την τοπική κοινωνία που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα επαγγελματικά.
1: Μα έχουν γίνει τέτοια, και ο Δήμος έχει ιστοσελίδες με τουριστικό προσανατολισμό και η περιφέρεια. Η νομαρχία, να το πω έτσι.
0: Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί τα συζητάμε χρόνια αυτά, τα ακούμε. Όταν βλέπω μια ιστοσελίδα κατασκευή και τα λοιπά 16.000 ευρώ, παράδειγμα, και εσύ ο ιδιώτης που κάνεις αυτή τη δουλειά θα μου την κάνεις για 3.000 ευρώ.
1: Εξαρτάται, άμα είσαι πολύ φίλος μου. Αν είσαι πολύ φίλος, μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω. Μεταξύ φίλων. Εντάξει. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Έχω την εντύπωση ότι όταν θεσμοθετήθηκε η απευθείας ανάθεση, έγινε γιατί κάποιες στιγμές θεωρούμε ότι το κόστος ενός διαγωνισμού θα είναι παραπάνω από το πρακτικό όφελος.
0: Έχουμε κουραστεί όμως να βλέπουμε καθημερινές αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις για προβολές κτλ. Να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία που δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο ρόλο σου ή ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, δεν.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Λέω μόνο ότι δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα.
0: Αλλά προσπαθούμε όλοι να λέμε για το καλό της περιοχής, για το καλό του νομού, για το καλό το ένα και το άλλο. Ναι. Πρέπει να γίνει πιο καλό όταν αυτά τα χρήματα τα οποία είναι για συγκεκριμένο σκοπό πάνε για άλλο σκοπό.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει έλεγχος. Ο δημότης, ο πολίτης, ο ψηφοφόρος έχει πολύ μεγάλη δύναμη, την οποία την αφήνει ανεκμετάλλευτη. Έχει κάθε 4 χρόνια ή 5, σε περίπτωση πως αλλάζει ο εκλογικός νόμος, έχει ένα ψηφοδέλτιο στα χέρια του και ένα φάκελο που το ρίχνει στην κάλπη. Και αυτό το κάνει πίσω από το παραπάνω, μόνος του, χωρίς να τον ελέγχουν. Αν δεν το αξιοποιήσει, δεν μπορεί να φταίει μονάχα αυτός που τον ψηφίζουν.
0: Και αυτό πάλι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια να πω. Όταν βγαίνεις κάποιος στην εξουσία, γίνεται είτε δήμαρχος και τα λοιπά, βλέπεις ότι έχει να κάνει μόνο με 2 προμηθευτές. Λες και στην πόλη ή στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Άμα είναι 2 πάλι καλά, θα μπορούσε να είναι και μόνο ένας.
0: Τέλος πάντων.

0: χρήματα. Εκείνη η περίοδος πέρασε, αλλά τα κατάλοιπα μένουν. Όχι ότι δεν γινόντουσαν πάντα αυτά, αλλά εντάξει τώρα, καλό είναι να έχουμε και κάποιες αποδείξεις για αυτά που λέμε, εν πάση περιπτώσει να είμαστε και συγκεκριμένοι καμιά φορά. Εμείς τα λέμε ίσως κάπως γενικότερα. Όχι με γενικό λόγο. Δεν εννοώ ότι αυτά που λέμε είναι γενικολογίες.
1: Ειδικά σε συγκεκριμένες αναθέσεις και τα λοιπά. Τώρα μιλάμε για αυτό που επικρατεί γενικά στη χώρα, για το γιατί δεν πάει κάτι σωστά ή δεν γίνεται η ανάλογη προβολή σε κάθε περιοχή. Δεν φταίνε οι πολίτες γι' αυτό.
0: Ποιος φταίει?
1: Οι αρχές φταίνε, οι
0: διοίκηση. Το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι, αλλά ποιος έχει κάνει έλεγχο? Δεν κάνει κανένας. Αλλά θα πούμε εμείς τώρα ότι αυτά υπάρχουν και είναι κάτι που τα αμφισβητεί ή που δεν τα γνωρίζει? Τέλος πάντων, ας βάλουμε μια άνω τελεία.
1: 11, Θόδωρε, πρέπει να αφήσουμε.
0: Θα αφήσουμε τα μικρόφωνα κάτω. Θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Το ραντεβού μας για αύριο στις 10, αν είμαστε όλοι καλά και προλάβουμε να φτάσουμε στο στούντιο εγκαίρως. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια από την εκπομπή με το
0: δεύτερο καφέ.
1: Από μας, γεια σας.
0: Να περνάτε καλά.
2: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Προς την Αγία Σάνης. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναερίου χώρου και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας μετά και την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε Δεξαμενόπουλο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στις θέσεις τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η συγκεκριμένη παρέτηση φέρεται να συνδέεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απαντούσαν και απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Η αστυνομία προχώρησε 26 συλλήψεις, ενώ 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο του που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματή απευθύνει δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά. Επικαιρότητα στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο τέταρτο τελικό εχθές το βράδυ ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά. και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά ακτινεύειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Sky, είναι 5η 11 Ιουνίου 2026 και στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος όπως κάθε μέρα.
1: Και Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας όπως κάθε μέρα. Στην δουλειά που γίνεται πίσω από τα μικρόφωνα, τη σημαντική δουλειά. Όπως επίσης στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας βρίσκεται όπως κάθε μέρα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Έχει επιμεληθεί μάλλον η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174 και τα τηλέφωνά σας θα σηκώσουν η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Σήμερα, Δημήτρη, είναι μια μέρα που έχει πολιτικές ειδήσεις, αρκετές. Καταρχάς να πούμε ότι παραιτήθηκε ένας Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν υπεύθυνος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Έχει δύο Γενικούς Γραμματείς στο Υπουργείο, έναν για το σύγχρονο και έναν για τον αρχαίο, ας πούμε, πολιτισμό. Ήταν ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Είναι μια είδηση που έχει πολιτικές προεκτάσεις. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος γραμματέας είχε κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Να δούμε.
1: Αυτή η πολιτική κύκλη, όταν πέφτουν σε αυτή τη συγκυρία, μάλλον δεν πείθουν. Γιατί ξαφνικά, όταν είναι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και έχει ξεσπάσει και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τι να κάνουμε, σε κάνει να προβληματίζεσαι αν δεν γίνεσαι πιο καχύποπτος. Γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε την ιστορία της παραίτησης του κύριου Μπακογιάννη, νομίζω τον λέγαμε.
0: Μπακογιάννης, ναι.
1: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τώρα, τέλος πάντων, θα περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί από ό,τι φαίνεται, αφενός μεν έχει γίνει η προφυλάκηση των έξι για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και από ό,τι φαίνεται, ίσως υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται.
0: Εντάξει, να μην τα μπερδέψουμε. Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν μπερδεύουμε τίποτα.
1: Προσεκτικοί να είμαστε, αλλά η προσθήκη τη
0: αποδοθεί ούτε κανένα, ούτε ηθικό, ούτε οποιοδήποτε άλλο στίγμα σε οποιονδήποτε από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι. Από όνειρα αυτού του σκανδάλου έχουν πολιτική χρειά, με την έννοια του ότι αναφέρονται σε πολλά δημοσιεύματα. Πάμε όμως στα βαριά πολιτικά. Στα βαριά πολιτικά είχαμε χθες την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη μετά το συνέδριο, την νέα εκλογή.
1: Θα πρέπει να διαφωνήσω.
0: Πες, να
1: γιατί, ήταν κεντρικότερο θέμα η Πολιτική Επιτροπή και όχι η αφετηρία της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, αν το συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ακριβώς η πρώτη συνεδρίαση που, με τη μία έννοια ή με την άλλη, γιατί παρακολούθησα ένα μεγάλο κομμάτι και μετά έβαλα και ένα άλλο για να είμαι πλήρως ως ακροατής. Λέω το εξής. Πράγματι, επειδή είδα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε στην δευτερολογία να εξηγήσει γιατί δεν παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, επειδή το σχολιάσαμε λίγο χτες, όπως θυμάσαι, και είπε ότι μα γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικό, λέει, εδώ απλά συζητάγαμε σήμερα για μια ημερομηνία. Πόσο θα κρατήσει δηλαδή, πόσο θα κρατήσουν οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής που θα ολοκληρώσει με την εισήγηση της συνταγματική αναθεώρηση. Και εγώ λέω, δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα της ίδιας της κυβέρνησης επί μήνες ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι κρίσιμη, έχει αφορά το μέλλον,
0: εντάξει,
1: έχει σημασία.
0: Βέβαια.
1: Να μην παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός, έστω για 20 λεπτά, για 15 λεπτά, να δώσει το στίγμα
0: τυπικό,
1: του.
0: Δεν είναι τυπικό.
1: Δεν λέω τυπικά. Λέω ουσιαστικά να δει τη βαρύτητα, τη θεσμικά και την πολιτική θεσμική.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
1: Και απ' την άλλη ήταν και μια σειρά άλλη επικεφαλής των κομμάτων, όχι όλοι, ένας νομίζω έλειψε.
0: Μας έλεγε ένας πολιτικός στέλεχος με βαρύ θεσμικό ρόλο στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι χθες δεν ήταν, ήταν άδεια η Βουλή. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά ήταν άδεια η Βουλή. Το βασικότερο για μένα, το πιο καταθλιπτικό στην όλη ιστορία, είναι το κόμμα το οποίο εξελέγει να εκπροσωπεί τους πολίτες ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέω εξελέγει γιατί πλέον δεν είναι. Δήλωσε ότι δεν θα υποβάλει προτάσεις για το Σύνταγμα, ότι δεν έχει θέσεις πια.
1: Και άλλα προβληματικά. Αλλά μια στιγμή τώρα για την εικόνα.
0: Υποδιάλυση.
1: Για την εικόνα που λες. Ξαναλέω. Αν είχε γίνει γνωστό, γιατί αν θυμάσαι, το συζητάγαμε και με άλλους συναδελφούς και πριν βγούμε στην εκπομπή. γενικά προκαλούσε μία αίσθηση το ότι φαινόταν ότι δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός. Και λέω τώρα, δεν είχε καμία διεθνή συνάντηση, δεν είχε κάτι φοβερό, η Πολιτική Επιτροπή ήταν το απόγευμα. Οκ, το επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός. Λέω τώρα παρακάτω, η εικόνα της Βουλής. Ας αφήσουμε τώρα την κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι ήταν κακή εικόνα και για τις άλλες πλευρές, τις αντιπολίτευσης. Όχι για το τι είπανε μόνο, γιατί νομίζω αναμέναμε όλοι τι θα λέγανε.
0: Συμφωνούμε.
1: Βέβαια, θα το σχολιάσουμε και αυτό.
0: Βέβαια,
1: θα το σχολιάσουμε
0: και αυτό. Οι ευκαιρίες για το Σύνταγμα από εδώ και πέρα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι πολλές. Ξεκινάει η Επιτροπή, θα μπορούν εκεί τα κόμματα να συζητήσουν, θα είναι η τελική συζήτηση, μπορεί να προκύψουν και άλλες συζητήσεις επ' αυτού. Θα υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή δεν ήταν μία και έξω. Από την άλλη, για μένα είναι βαθιά πολιτικά προβληματική η διαδικασία. Τους εξήγησε τους μισούς λόγους. Είπα και εγώ το λόγο για τον ΣΥΡΙΖΑ που το θεωρώ βαθιά καταθλιπτικό. Ένα κόμμα το οποίο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ένας χώρος πολιτικός, διεκδικεί να έχει λόγο στα πράγματα ή παρεμβατικότητα στα πράγματα, να δηλώνει ότι είναι εκτός διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης γιατί για την υποδιάλυση. Και επίσης για μένα είναι ακατανόητη η θέση του ΠΑΣΟΚ, μάλλον κατανοητή πολιτικά, ακατανόητη θεσμικά, που δηλώνει ότι θα καταθέσει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία συνενέσει σε αυτές, δεν θα ψηφίσει τις ίδιες προτάσεις του, γιατί δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι μια θέση όχι μόνο αντιφατική, όχι μόνο δύσκολα κατανοητή, αλλά και μια θέση, κατά την άποψή μου, λανθασμένη θεσμικά.
1: Τέλος πάντων, για να μην μείνουμε κολλημένοι εκεί, εγώ να προσθέσω μόνο ότι είχαν προανακοινώσει σχεδόν όλα τα κόμματα τι θα έλεγαν σε σχέση δηλαδή με την αντιμετώπιση της κυβερνητικής πρότασης για το θέμα του περιεχομένου, μιλάω τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά το δεύτερο που υπάρχει και ένα θέμα είναι και ο χρονισμός. Εγώ θα έλεγα ότι με τη χθεσινή τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός, εννοώ στην Πολιτική Επιτροπή, αφενός μεν ικανοποιεί τον προβληματισμό μου που είναι διαχρονικός και είπε πάλι για εκλογές το 27.
0: Ωραία, επειδή λες για Κεντρική Επιτροπή, θες να τα συζητήσουμε αυτά που λες με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή.
1: Α, ωραία,
0: και ήταν εκεί. Και μπορεί να μας κάνει και την ανάλυση, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι πρωταγωνιστής στο ρεπορτάζ ο Γιάννης. Την είχε λίγο γλιτώσει με τα διεθνή. Ήταν σε δεύτερο επίπεδο τα πολιτικά θέματα, τα κυβερνητικά. Τώρα νομίζω από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές θα είναι σε πρώτο επίπεδο. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάντως, Δημήτρη, για να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό σου και να θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα, δεν θα το έλεγε νομίζω.
0: Δεν έχει ποτέ αυτό.
1: Τώρα, επειδή τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω άλλη μια φορά με όλους τον κόσμο, προβληματίζεται. Έχει σημασία ένας πρωθυπουργός και μάλιστα μονοκομματικής κυβέρνησης όταν λέει ότι θέλει να στηρίζει τα θεσμικά κεκτημένα ή αυτά που πρέπει να βελτιωθούν σε μια χώρα, να υπερασπίζεται αυτό που λέει? Δεν λέω ότι θα το έλεγε, αλλά άλλο είναι το θέμα. Μπορεί να πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει μια δικαιολογία. Δεν νομίζεις και εσύ ότι θα του κάνει μια παραπάνω φθορά σε σχέση με την επαναλαμβανόμενη υπενθύμηση που κάνει ο ίδιος? Δεν τον πιέζει και κανένας. Άλλο η ερώτηση.
2: Να σου πω την αλήθεια, νομίζω πως όχι.
1: Καλά, εντάξει, θα το δούμε.
2: Από την άποψη ότι αυτοί που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για τη σταθερότητα, για το ένα και το άλλο, που είναι αυτοί που θα λάβουν υπόψη ή όχι την εξάλληψη τετραετίας, με το τοπίο που θα έχουν μπροστά τους, πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Πάντως, για πρώτη φορά, νομίζω χθες, για μένα ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή συνεδρίαση, γιατί για πρώτη φορά μπήκε ξεκάθαρα το τοπίο από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Μπήκε ο επικεφαλής του εκλογικού αγώνα, της εκλογικής μηχανής, που ήταν ο κύριος Κυριανάκης, και μπήκαν και οι άξονες των πολιτικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι στρατηγική μίας κάλπης και στρατηγική συσπήρωσης. Είναι κάτι άλλο που μας διαφεύγει, Γιάννη?
2: Κοίτα, εγώ θα κρατήσω από τα χτεσινά την προτροπή να συναντηθούμε ξανά, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, με αυτούς που κάποτε βρεθήκαμε στο ΝΕ, πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δείχνει μια στρατηγική του 40% ενώνοντας στην ουσία τους ψηφοφόρους, οι οποίοι το μεγαλύτερο κομμάτι τους τον στήριξε τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και το 19 και το 23, ψηφοφόροι του ΝΕ στο δημοψήφισμα στην ουσία, απέναντι σε αυτή την παλαβή αντιπολίτευση όπως την έχει χαρακτηρίσει κατά καιρούς, Βαβέλ όπως την είπε χθες, Θείας όπως την είπε χθες, στην ουσία προσπαθεί να δημιουργήσει μια συσπήρωση ενός τμήματος των ψηφοφόρων που θα φτάσουν στην κάλπη και πέρα από δυσαρέσκειες ή δυσανεξίες απέναντι σε λάθη, επιλογές, πολιτικές της κυβέρνησης, θα επιλέξουν τη σταθερότητα και θα επιλέξουν το να μην η χώρα μπει σε περιπέτειες, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο με τόσες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Νομίζω αυτή είναι η πολύ μεγάλη, αυτή είναι η βασική κεντρική στόχευση του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ο οποίος έχει και ένα πλεονέκτημα. Αν όντως φτάσει το 2027, που δεν διαφωνώ τώρα, Δημήτρη,
0: εσύ το έχεις θέλει. Πάντως την έχεις την αμφιβολία σου για το 27.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι πιστεύω ότι θέλει, ότι επιδιώκει, ότι προτιμά, ότι επιθυμεί να κάνει εκλογές την Άνοιξη και αργά την Άνοιξη του 27, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Νομίζω ότι αυτό θέλει και αυτό θα επιδιώξει. Λέω όμως ότι τέλος Αυγούστου, επειδή είναι πολύ μεθοδικός ο κ. Μητσοτάκης, τέλος Αυγούστου, όταν θα έχει τα δεδομένα, καλύτερα δεδομένα μπροστά του, και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, αφού θα μετρηθούν και καλύτερα και τα νέα κόμματα, το τι μας περιμένει το χειμώνα, σε επίπεδο οικονομίας, πιέσεων, πληθωρισμού και αυτά, τότε θα ζυγίσει την τελική του απόφαση. Τότε θα κάνει μια δεύτερη σκέψη. Δεν λέω ότι θα επικρατήσει, δεν λέω ότι θα αποφασίσει το Σεπτέμβριο, αλλά τότε πιστεύω θα σταθμίσει τα πάντα και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και ο ίδιος μπορεί να λέει ότι θέλω να πάω το 27. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πάρει την τελική του απόφαση ακόμα. Αυτή την επιφύλαξη κρατάω εγώ.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Ένας πρωθυπουργός σε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, όπως έχουμε ξαναπεί γιατί λέγαμε πριν για την αναθεώρηση, είναι προφανές ότι έχει στα χέρια του μια σειρά επιλογές. Ανά πάσα στιγμή. Καλό θα ήταν πάντως, επειδή μιλάμε και ακριβώς αυτά που είπες για την οικονομία, για την κοινωνία και κάποιους κανόνες που πρέπει στοιχειωδώς ένας πολίτης, αυτά που μπορεί να μαθαίνει από μικρή ηλικία, είναι το πότε ψηφίζει, από πότε έχει δικαίωμα να ψηφίσει, από πότε έχει δικαίωμα να εκλεγεί. Και είναι και αυτό από τα ζητήματα που μπορεί να συζητήσει. Την αθά θεώρηση, αν γίνει σοβαρή συζήτηση, μια σειρά θητείες
0: και πότε και μπορεί να οδηγήσει, θα έλεγα εγώ.
1: Άστο το να οδηγήσει είναι άλλη συζήτηση, παρότι το έχουμε ξαναπεί.
0: Βέβαια, λοιπόν, να ψηφίσει προηγείται τη οδήγηση, έτσι.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε. Και λέω τώρα εντάξει. Επί Χούντας που ήταν καταργημένη η δημοκρατία, μοιράζαν και κάτι πολιτικές αγωγές, πώς το λέγανε, κάτι τούβλα, από ό,τι θυμάμαι τώρα, γιατί είμαι λίγο μικρός, για να μάθουμε, υποτίθεται, τίποτα. Ξαναλέω, γιατί η Χούντα έκανε δημοψηφίσματα που έμπαιναν μέσα με τους σάκους οι αξιωματικοί και ανταλλάσσανε τους προηγούμενους σάκους με τους σάκους που έφερνε ο αξιωματικός. Τέλος πάντων, παλιά αυτά. Λέω τώρα, για μας, για τη χώρα, στις συνθήκες που υπάρχουν, εντάξει, θα τα ζυγίσει ο Πρωθυπουργός, αλλά μπορεί αυτοί που θα θελήσουν να το ξαναψηφίσουν να ψηφίσουν τους άλλους. Γιατί κάποιοι βιαστήκανε, επειδή θεώρησαν ότι έρχονται, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, εκλογές. Επίσης, εγώ σχολιάζω αρνητικά το γεγονός ότι στελέχη της κυβέρνησης, άσχετο τώρα για ποιο λόγο ακριβώς, προσωπικό ή άλλο, μιλάνε ή λένε στους δημοσιογράφους, μα θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Και αυτό είναι μια φοβερή αντίφαση, ιδιαίτερα για υπουργούς. Το λέω αυτό επειδή ξέρεις το ρεπορτάζ. Και ξαναλέω ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που μαθαίνει ο κόσμος ποιο είναι. Με κάθε τρόπο κάνουμε οτιδήποτε για να έχουμε την επιτυχία σε μια συγκυρία εκλογική ή πολιτική. Αυτό είναι υπέρ της δημοκρατίας ή βοηθάει τελικά όσους θέλουν πιο συγκεντρωτικές εξουσίες? Και γι' αυτό και βλέπουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μην πάμε αλλού, να σκληραίνουν οι καταστάσεις και να παίζονται όλα για όλα.
2: Έλα. Το Μητσοτάκης θα ήθελε να πάει και για ένα λόγο παραπάνω το 27, γιατί είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς που θα μπουν σε αυτό το μαραθώνιο ή έχουν μπει σε αυτό το μαραθώνιο να μην αντέξουν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
2: Και να είναι και αυτό ωφελός του. Αλλά από την άλλη, δεν πιστεύω ότι θα διαταραχθεί η ομαλότητα αν θα είναι 3, 4, 5 μήνες νωρίτερα οι εκλογές. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο, αλλά έτσι γίνεται η πολιτική. Και είναι μια πιθανότητα. Αλλά την έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι το θέμα αν είναι η καλύτερη ή η χειρότερη επιλογή. Αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Θα το πληρώσουμε.
0: Και εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Και εκ του
2: αποτελέσματος. Γιάννη... Απλώς εμείς με το φίλμα μεταφέρουμε όλες τις πιθανότητες με βάση το ρεπορτάζ που υπάρχει.
0: Σωστά. Γιάννη, για να κλείσουμε, η απόσταση που πήρε από τους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά, τους προκατόχους του, ήταν μεγάλη? Εσύ θεωρείς ότι ουσιαστικά βάζει ένα πολιτικό φράγμα με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή η χθεσινή τον αφορά, θεωρείς ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε ό,τι αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχουν και, υπάρχει και περιθώριο επανένωσης ή εν πάση περιπτώσει επανασυσπήρωσης και με βάση και την επιλογή του κ. Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
2: Επανένωση με τον κύριο Σαμαρά νομίζω ότι δεν έχει νόημα καν να το συζητάμε. Νομίζω ότι εκεί έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δεν υπάρχει ότι οποιαδήποτε στην πολιτική ουσία μπορεί να ενώσει τις δύο πλευρές. Αυτό είναι κάτι το τελειωμένο. Θα είναι διαφορετική όμως η αντιμετώπιση του κυρίου Σαμαρά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, με αυτά που έχουμε τώρα ως δεδομένα. Διαφορετικά θα αντιμετωπίζει ο κ. Σαμαράς, διαφορετικά ο κ. Καραμαλής, όπως γίνεται και τώρα. Μπορεί πολλοί να λένε ότι κινούνται συντονισμένα, με τον κ. Σαμαρά να είναι μπροστά, με τον κ. Καραμαλή ένα βήμα πίσω, και να μην κάνει, να μην αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο και η αντιμετώπιση από την πλευρά της Πειραιώς δεν θα είναι ίδια απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, διότι είναι διαφορετικό ο κ. Σαμαράς πλέον να έχει χαράξει μια πορεία προς ένα νέο κόμμα.
0: Εκτός Νέας Δημοκρατίας, και διαφορετικό ο κ. Καραμαλής που μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί.
2: Με τον ένα τον άλλο τρόπο, ναι. Θεωρητικά είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι. Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, πολύ για την συμμετοχή σου και την ανάλυση που μας έκανες για τις εξελίξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα διεθνή, κυρίως θέματα τα οποία είναι θέματα επικαιρότητας ημέρας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλεισίμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, απαντήσε Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Στο Μπαχρέιν, από την επίθεση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από νωρίς το πρωί λόγω των ιρανικών επιθέσεων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό αιτούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα. Λέγαμε για τα πολιτικά, δεν προλάβαμε όμως να συζητήσουμε για τη στρατηγική των εκλογών με τον Γιάννη Καντέλη. Εγώ αυτό που κρατάω και θα ήθελα να τα συζητήσουμε, Δημήτρη, είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αποφύγει τη διπλή κάλπη. Δηλαδή να δημιουργηθούν συνθήκες χαλαρότητας στο εκλογικό σώμα, ότι πρώτες εκλογές. Εντάξει, δεν πειράζει και αν δεν ψηφίσουμε όπως πρέπει και μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα, και στις δεύτερες θα ψηφίσουμε για το ποιος θα μας κυβερνήσει. Αυτό προσπαθεί να ξορκίσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό μιλάει για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών, που θα είναι και η Κυριακή.
1: Το έβαλε πιο συγκεκριμένα χθες, άλλη μια φορά. Αν και το είχε ξαναπεί, τώρα το έβαλε πιο θεσμικά και πιο.
0: Ναι, γιατί έχει επικρατήσει στον δημόσιο διάλογο να λέγεται ότι στην πρώτη Κυριακή, για παράδειγμα, ο Νίκος Παπανδρέου χθες, που είπε ότι η στρατηγική του Πασόκ θα είναι διαφορετική ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή.
1: Τον Νίκο Παπανδρέου τον είχε προλάβει και ο κύριος Χάρης Δούκας, με μία έννοια.
0: Εντάξει, καμία σχέση. Ο κύριος Δούκας είπε ότι το Πασόκ μπορεί να αυτοδιαλυθεί και να γίνει συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι δεν μας δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου μετά την πρώτη Κυριακή, μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Δηλαδή η αυτοπαγίδευση να μην μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Ο κύριος Δούκας είπε να μην κατέβει καν το Πασόκ. Δηλαδή. Του κυρίου Δούκα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, προχθές είπε σε συνέντευξή του στο Ρενάτο Λέκα ότι αν ξαναυποθεί κάτι αντίστοιχο, δεν θα έχουν θέση στο κόμμα αντίστοιχες απόψεις και αντίστοιχα πρόσωπα. Άρα είναι διαφορετική κατά την άποψή μου εντελώς η προσέγγιση των δύο πολιτικών. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντική τη δήλωση του Παπανδρέου. Καλή για τον Ανδρουλάκη. Και ξέρεις γιατί είναι καλή για τον Ανδρουλάκη? Γιατί τον αμπεκλωβίζει από τον εκλοβισμό του σε έναν χώρο στον οποίο διεκδικούν πάρα πολλά κόμματα, μεταξύ των οποίων και ο Τσίπρας, τον χώρο μόνο της αριστεράς. Ο Ανδρουλάκης έχει ένα παραδοσιακό χώρο σε αυτόν που εχθές προσδιορίσε ο Μητσοτάκης ως το χώρο που θα στοχεύσει, δηλαδή το χώρο του ναι, του 40% της κοινωνίας. Ο Ανδρουλάκης δεν είχε κανέναν λόγο να βγάλει το Πασόκ από αυτό το χώρο, όπως έκανε το συνεδριό.
1: Τέλος, εγώ η δικιά μου ανάγνωση και παλιότερα και τώρα, πολύ περισσότερο τώρα, είναι ότι το δημοψήφισμα του 2015 είναι 10 χρόνια πριν. Και όποιοι προσπαθούν ή υπερεκτιμούν την αποτίμηση και για τη μία πλευρά και για την άλλη, είναι λίγο πίσω.
0: Όχι, τα πράγματα
1: έχουν αλλάξει.
0: Συμφωνούμε, αλλά ήταν ένα.
1: Και είναι πιο μικρή η εμπλοκή των πεπιθήσεων σε σχέση με εκείνη τη σύγκρουση που ήταν σφοδρότατη.
0: Ήταν όμως ένα γεγονός τομής στα πολιτικά πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Στην κοινωνία.
1: Αλλά τομής στα γεγονότα είναι τώρα εδώ και 4,5 χρόνια η αλλαγή του στάτους της βαρβαρότητας μετά τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Η ιστορία τώρα της Μέσης Ανατολής. Μην γίνομαι κουραστικός. Άλλο θέλω να πω. Και βλέπω μια ευκολία. Άλλωστε. Οι ανακατατάξεις με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι συνεχείς. Τώρα βγαίνει, ας πούμε, η κυρία Καριστιανού ψηλά. Έδωσε και μια συνέντευξη χτες, να το πω ως παράδειγμα, και είπε κάποια πράγματα τα οποία θα τα θεωρούσα, ας το πούμε, χαμηλής εμπνεύσεων, μην πω άλλη λέξη.
0: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού έχει απλά καταγγελτικό λόγο.
1: Από αυτές τις συνεντεύξεις θα φανεί ότι κάποιες δυνάμεις θα τις απολέσει, λέω εγώ. Επίσης, είχαμε περάσει φεγγάρια που η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη. Εγώ δεν έχω καμία φιλική ή εχθρική προδιάστηση προς κανένα, αλλά θέλω να μιλήσουμε στα δεδομένα που λες. Εδώ υπάρχουν μείζονα ζητήματα για την Ευρώπη.
0: Να σου πω κάτι για να μιλήσουμε στα δεδομένα που λες και λέω. Σαν σήμερα, το 2003, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα προκειμένου να βάλει λουκέτο στο κόμμα του τότε, το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών.
1: Είχε νοικιάσει και ένα πολύ ωραίο χώρο δίπλα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μ' αρέσει, συμπίπτουμε.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λοιπόν, σου θυμίζω ότι όταν ίδρυσε το κόμμα των Ελεύθερων Πολιτών, και θυμάμαι και πότε το ίδρυσε, το είχε ιδρύσει το 2000 και το έκλεισε το 2003, πριν κατέβει στις εκλογές, πριν φτάσει στην κάλπη.
1: Μεσολάβησε και ένα γεύμα, αν θυμάμαι καλά, κάτι είχε γίνει.
0: Βεβαίως, με ένα ποσοστό σίγουρα διψήφιο, κάποιες φορές και κοντά στο 20% δημοσκοπικά, που τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε ένα διπολικό σύστημα, απόλυτα διπολικό σύστημα, να διεμβολήσεις τα δύο μεγάλα κόμματα. Σου θυμίζω λοιπόν ότι αυτό το κόμμα που είχε στην αρχή κοινωνικές και δημοσκοπικές αναφορές και δημοσκοπική άνοδο μεγάλη, δημοσκοπική αποτύπωση μεγάλη, δεν κατάφερε καν να φτάσει στις κάλπες, γιατί προφανώς αυτό έφθινε με τον καιρό.
1: Και το ξαναζήγησε ο τότε επικεφαλής και έκανε μια διάπραξη. διαπραγμάτευση για να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Όπως και τώρα μπορούμε να δούμε επαναδιαπραγματεύσεις με πολλούς, παρότι φαίνονται ίσως απίθανες. Άλλωστε, ποιος θα φανταζόταν πριν από πολλά χρόνια, θυμίζω ότι έλεγε ο κύριος Σαμαράς, ποτέ με το Πασόκ, λέω ένα παράδειγμα τώρα που θυμήθηκα. Και όμως βρέθηκε μαζί με το Πασόκ και Τούμπαλιν. Και πάμε και παρακάτω. Λέω το εξής τώρα. Ήξερα εγώ ότι σε σχέση την συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που πολλοί εθνιδιάστηκαν απολύτως.
0: Δεν υπόθηκε ποτέ με τον Καμένο.
1: Δεν την υπόθηκε. Τίποτε. Ενώ δεν το περίμεναν πολύ. Άλλο πώς έγινε.
0: Η συνεργασία και η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ Καμένου είχε γίνει πριν τις εκλογές τώρα. Μεταξύ μας τα ξέρεις και τα ξέρουμε.
1: Δεν διαψεύδω τίποτα εγώ. Άλλο λέω. Ότι πόσοι εξεπλάγησαν με διάφορα πράγματα. Για να μην θυμίσω τώρα για τις διάφορες περιπτώσεις που είχαν εξελιχθεί. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι οι τελευταίες εξελίξεις γενικότερα στον κόσμο βάζουν μια σειρά ζητήματα που πρέπει να μας αναστατώνουν και να τα συζητάμε όλο και γίνεται περισσότερο.
0: Και μια που λες για τις εξελίξεις στον κόσμο, εγώ θα σταθώ και δεν προλάβαμε και χθες που συνομιλήσαμε με τον κύριο Κερίδη για τα διεθνή, να σταθούμε στο συγκεκριμένο γεγονός. Το γεγονός της δολοφονίας του, όχι της δολοφονίας, της απόπειρας δολοφονίας, του αποκεφαλισμού του πολίτη στο Belfast από έναν μετανάστη από το Σουδάν και κυρίως για την κοινωνική, αν θες, αναστάτωση που προκάλεσε την εξέγερση μιας μερίδας της κοινωνίας με ένα αποτύπωμα το οποίο δυστυχώς συναντάμε σε αρκετές χώρες το τελευταίο διάστημα. Και έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που θα μας μεταφέρει αυτό το κλίμα που επικρατεί στην Βρετανία, κυρίως ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα, αν κρίνω σωστά. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, υπάρχει ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα εδώ και καιρό στην Βρετανία, ιδιαίτερα στο Belfast. Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι, η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνούν με τα μεγάλης έκτασης επεισόδια που έχουν συγκλονίσει την πόλη. Είχαμε και χθες επανάληψη των επεισοδίων παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία. Και όλοι αυτό που λένε είναι ότι ανησυχούν και θέλουν να ηρεμήσει η κατάσταση. Δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα. Ανησυχούν για επιπλέον επεισόδια τις επόμενες ημέρες. Αλλά να σας πω ότι είναι και αρκετά φοβισμένοι. Φοβισμένοι διότι δεν θέλουν να γίνουν στόχος όλων αυτών των κυρίως ακροδεξιών διαδηλωτών που έχουν ψυχηθεί στους δρόμους το τελευταίο διάστημα και αρνούνται να μιλήσουν στις κάμερες.
0: Οι οποίοι πώς κινητοποιούνται μέσω διαδικτύου, γιατί είχαμε και ένα γεγονός αντίστοιχο το 2024, σου θυμίζουμε, fake news τότε για τη δολοφονία των τριών ανθρώπων στο κέντρο χορού των τριών κοριτσιών, που ήταν στη Βρετανία αντιστοίχου βεληνικούς γεγονότα.
2: Ναι, κυρίως μέσω διαδικτύου απευθύνονται αυτά τα καλέσματα. Βέβαια έχουμε δει και πρόσωπα όπως για παράδειγμα ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καλέσει τον κόσμο σε διαδηλώσεις. Είδαμε τον Elon Musk, τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, να παίρνει θέση πολλές φορές τόσο για το περιστατικό στο Belfast, όσο και με προηγούμενα περιστατικά όπως αυτό στο Southampton. Θυμίζω πριν από λίγες ημέρες που πάλι είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Η μεγαλύτερη μερίδα του πολιτικού κόσμου καλεί σε ψυχραιμία, ωστόσο είναι αρκετοί αυτοί που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν την οργή του κόσμου έτσι ώστε να αποκομίσουν ωφέλη για την πολιτική τους πλευρά.
1: Αγαπητέ συνάδελφε, εγώ θα ήθελα να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που είπες. Καλά έκανες και που ανέφερες και το Μάσκ, αλλά ο Μάσκ είναι δεύτερο-τρίτο επίπεδο που ήρθε μετά. Το πρωτογενές νομίζω το γεγονός ότι τόσες δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μασκοφόροι οργανωμένοι έκαναν τους εμπρισμούς, τις βίαιες επιθέσεις, προσπάθησαν να συγκρουστούν σε ακόμα μεγαλύτερο και πολλαπλό επίπεδο με τις αστυνομικές αρχές και τις δυνάμεις και πάει λέγοντας. Και απ' την άλλη, για να το πάω εκεί που το καταλήγω, και πες μας και εσύ την εικόνα που βλέπεις και τα σχόλια που συγκεντρώνεις. Η δήλωση του Φάρατζε τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Τι είπε? Μα αυτοί λέει ήταν πολίτες αγανακτισμένοι. Εγώ, πολίτες αγανακτισμένους κατά δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μασκοφόρους, ροπαλοφόρους και εμπριστές, δεν θυμάμαι να έχει ξαναζήσει η Βρετανία. Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, το συγκυριακό πεδίο. Η αιτία είναι το πρωτογενές, η απόπειρα του εγκλήματος, του φρικιαστικού από αυτόν τον άνθρωπο επίσης, παρότι πήγε να κάνει ένα ακραίο έγκλημα και τώρα είναι προφυλακισμένος. Λέω το εξής. Είναι γεγονός ότι σε μια εβδομάδα θα είναι οι πρόορες εκλογές στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, του Μάντσεστερ, σωστά. Και νομίζω ο Φάραντζ τα δίνει όλα για να δώσει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση του Στάρμερ που είναι περίπου στα γόνατα, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε σχολιάσει, γιατί θέλει να βγάλει το δικό του και να εμποδίσει την πιθανή εναλλαγή στην κυβέρνηση των Labour. Δυστυχώς παίζονται και αυτά τα επίπεδα. Περίπου έτσι.
2: Θα συμφωνήσω και αυτό γίνεται κατανοητό και αν μιλήσεις με τον κόσμο εδώ στο Belfast. Έχω μιλήσει με πολλούς κατοίκους οι οποίοι...
1: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Τι σας λένε λοιπόν, τι σας λένε.
2: Εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στη χώρα πολλά χρόνια τώρα, πριν ακόμα από την περίοδο του δημοψηφίσματος του Brexit. Βεβαίως δεν έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να λυθεί. Και υπάρχει μια αγανάκτηση σε σχέση με αυτό. Ωστόσο, ο πολύς ο κόσμος, ο απλός πολίτης του Belfast, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί με αυτά που είδαμε αυτήν την εβδομάδα. Να καίνε σπίτια μεταναστών, οικογένειες να τρέχουν πανικόβλητες να προστατεύσουν τα παιδιά τους. 27 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη, καθώς τα σπίτια τους κάηκαν ολοσχερώς. Είδαμε αυτοκίνητα να καίγονται. Οπότε,
1: μα επιδιώχθηκε έστω ένα πογκρόμ. Μία... Αν δεν ήταν η αστυνομία δηλαδή να φυγαδεύσει ανθρώπους, θα είχαμε θύματα.
2: Σωστό είναι αυτό και είναι κάτι που συζητείται και στα βρετανικά μέσα. Κάνουν ακριβώς λόγο για ένα σύγχρονο πογκρόμ, το χαρακτηρίζουν. Είναι έντονη η ανησυχία των κατοίκων και για αυτούς τους ταραχοποιούς. Είδαμε και χθες 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στα βόρεια της πόλης με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Προσπάθησαν να προσεγγίσουν ένα ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενούνται μετανάστες. Αποθήθηκαν τελικά από την αστυνομία. Είχαμε 16 συλλήψεις και 12 τραυματίες αστυνομικούς. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Το καταλαβαίνεις περπατώντας στο δρόμο. Χθες η πόλη ήταν μια πόλη φάντασμα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές καθώς φοβόντουσαν για επεισόδια. Ελάχιστος κόσμος στους δρόμους. Είναι σίγουρα μια δύσκολη κατάσταση. Η πόλη μετρά τις πληγές της. Υπάρχει ένα μούδιασμα και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τις επόμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στον Νάιτζελ Φάραντζ, είναι ένας πολιτικός ο οποίος πέφτει με αστραπιαία ταχύτητα να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους γεγονότα με σκοπό να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Και βέβαια, έχουμε τις επαναληπτικές εκλογές στο Μάντσεστερ, όπου η μάχη παίζεται ανάμεσα στον Άντι Μπέρναμ από τους εργατικούς και στον υποψήφιο από την πλευρά του Reform UK.
1: Που ούτως ή άλλως το Reform έχει χρεωθεί, ο Φάραντζ δηλαδή, το Brexit. Με κάθε τρόπο, που ακόμα και τώρα οι συνέπειες κάποιοι τις συζητάνε τουλάχιστον, αλλά τέλος πάντων, επειδή να μην φύγουμε από το θέμα, εδώ η απόπειρα ενός εγκλήματος, μια φρίκη δηλαδή, που ευτυχώς κάποιοι συμπολίτες την απέτρεψαν από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι, μετά αξιοποιήθηκε ως αφορμή από οργανωμένες συστοιχίες. Δεν βγήκαν ξαφνικά κάποιοι γείτονες οι οποίοι πήγαν να χτυπήσουν μετανάστες. Εδώ μιλάμε για οργανωμένες ομάδες που δίναν συγκεντρώσεις, ραντεβού για συγκεντρώσεις και να κάνουν αυτές τις επιθετικές ενέργειες που σωστά υπόθηκε και από την Πρωθυπουργό εκεί της Βόρειας Ιρλανδίας και τα λοιπά. Τι είπε? Ότι δεν γυρνάει πίσω και να είχε φύγει ο άνθρωπος από τη βάρβαρη ενέργεια και έγκλημα με έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό πρέπει να πούμε και στους συμπολίτες, γιατί ενδεχομένως, για φανταστείτε τώρα, οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μεμονωμένα τα επεισόδια και δεν είναι μόνο η Βρετανία στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε τις υποθέσεις και στη Γαλλία πολλές φορές και σε άλλες χώρες. Ελπίζω να μην έχουμε κι εμείς κάτι ανάλογο. Γιατί στην πραγματικότητα είναι εύκολο να ρίξεις λάδι στη φωτιά στα χειρότερα ένστικτα του ανθρώπου, αν νομίζεις ότι απαντάς απλά με το να χτυπήσεις κάποιον άλλον ενώ πήγαινε να γίνει ένα έγκλημα δίπλα σου.
2: Έτσι ακριβώς, και είδαμε και την οικογένεια του 40χρονου θύματος να απευθύνει
1: για πες το. Ναι.
2: Έκαναν μία ανακοίνωση όπου ζήτησαν να αποφευθούν τέτοιου είδους εικόνες, ότι δεν λύνεται τίποτα με το να στοχεύουν αθώους ανθρώπους, διότι αυτό έκαναν στην ουσία. Τα σπίτια τα οποία στόχευσαν ή τα αυτοκίνητα τα οποία έκαψαν ανήκαν σε ανθρώπους που ήταν αθώοι. Δεν είχαν κάποια σχέση με τον δράστη και βέβαια. Όλα αυτά δεν πρόκειται και να λύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα και ως ένα βαθμό κάποιοι έχουν εύλογες έτσι, ανησυχίες, ωστόσο αντιλαμβάνονται ότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη Χανιωτάκη, για την ενημέρωση που μας έδωσες από την Βρετανία. Μακάρι να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα πολύ λυπηρά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι πάντα προϊόν της οργής των ανθρώπων, αλλά και πολλές φορές είναι και υποκινούμενα. Θα έχουμε την ευκαιρία στο εγγύς μέλλον να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Πάθες.
7: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι! Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα!

0: Επιστρέψαμε με την συζήτηση για την Βρετανία. Εγώ θα θυμίσω ότι το 24 είχαμε αντίστοιχα, το είπε ο Γιάννης Χανιωτάκης, αντίστοιχα γεγονότα στο Southport. Νομίζω ότι δημιουργείται ένα κλίμα αντιπαράθεσης και έντασης. Κυρίως αυτό το κλίμα ιστορικά δημιουργείται όταν αρχίζουν και τα οικονομικά προβλήματα. Όταν μπαίνει μια χώρα σε οικονομικές δυσκολίες και στην Ευρώπη, όταν η Ευρώπη αρχίζει να βλέπει τις οικονομίες να μπαίνουν σε στασιμότητα ή ύφεση. Οπότε νομίζω ότι οι κοινωνικές εντάσεις διευρύνονται.
1: Για να μην μπερδεύεται κανείς, εμείς ως σχολιαστές εδώ, όσο είμαστε εδώ, κοντεύουμε τώρα πόσο 10 μήνες, 11 μήνες. Σε αυτή την εκπομπή και μας έχουμε καταδικάσει τη βαρβαρότητα από όπου και αν προέρχεται και την βία.
0: Εννοείται. Και είναι ευθύνη μας, επειδή έχουμε λοιπόν, και δημόσιο λόγο.
1: Αλλά δεν μας νοιάζει ποιος είναι η ταυτότητα, ούτε μας ενδιαφέρει και στη διαφορά ποια είναι η ταυτότητα.
0: Λέει για παράδειγμα
1: ο διεφθαρμένος είναι ένας
0: κύριος που πάντα είναι αρνητικός στην κρίση του στα μηνύματα, γιατί λέει δεν έχετε την ίδια καταδικαστική αντίδραση όταν οι Ισλαμοφασίστες δολοφονούν Εβραίους. Προφανώς την έχουμε και θα την έχουμε πάντα.
1: Καταδικάσαμε και τις ακραίες ενέργειες της Χαμάς
0: και τις ακραίες της δολοφονίας.
1: Να περάσω σε ένα άλλο θέμα.
0: Γιατί
1: η επικοινωνία
0: έχουμε...
1: δεν είναι μόνο στην πολιτική πολλές φορές.
0: Ελάχιστα και σε άλλα γεγονότα.
1: Πήγε λοιπόν ο τωρινός Πάπας στην Ισπανία, μεγάλη επίσημη επίσκεψη, τα λοιπά, καλά έκανε. Και γράφουν όλοι ότι εγγενίασε τον περιβόητο ναό του Γκαουντί, τη Σαγράδα Φαμίλια, την Αγία Οικογένεια όπως λέμε. Εντάξει, εγγενίασε τον βασικό πύργο που είναι ο πιο ψηλός της περιοχής, της πόλης και τα λοιπά, 130 τόσα μέτρα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εξαιρετικά,
1: αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τελειώσει ο ναός. Έχει ακόμα καμιά εξαετία από ό,τι λένε οι σοβαρές μελέτες. Αυτό το λέω για να παρηγορήσω όσους βλέπουν μερικά έργα στην Ελλάδα να καθυστερούν πολύ. Και είναι ένας από τους επιπλέον λόγους που θα ζυγίσει ο κύριος Μητσοτάκης πρώτα θα κάνει εκλογές. Κάτι έργα είναι σε εξέλιξη.
0: Εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Πάπας, που θεωρώ πολύ σημαντικό πολιτικά. Είπε ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου. Μία δήλωση που θεωρήθηκε και είναι καρφή κατά του Προέδρου Τραμπ, που εκμεταλλεύεται τη δήθεν χριστιανική ταυτότητά του.
1: Αυτά κάνει και θα τον έχει στα μάτια
0: να δικαιολογεί τις επεμβάσεις του και καλά κάνει.
1: Και είναι
0: ο Πάπας, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας και δεν του το είχαμε, αλλά νομίζω ότι το πάει πάρα πολύ καλά. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας συζήτηση, τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ενημερώσουμε για την Big Win και για την ΔΕΗ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρχή στο ΔΕΗ.gr. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επίσης, η Big Win υπερήφανα αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης γράφοντας ιστορία. Και κάπου εδώ με τις διαφημίσεις ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε υπόλοιπες διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος. Καλημέρα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα.

0: μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.

0: 14ο Open Air Party.
1: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: 3. Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Πέλα. 103,3. Νέα εκπομπή, νέα. Τέλος πάντων, νέα. Αν και παλιά νέα. Νέα αρχή.
2: Έτσι, έτσι.
1: Με τη Χριστίνα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί 12 με 1.
2: Προς το παρόν.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα να πούμε. Έτσι να τηρούμε το πρωτόκολλο μετά τις 12.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Σε όλους. Να σας διορθώνω εγώ κατευθείαν, μην χάσω. Να ξεκινήσουμε λίγο με τίτλους, έτσι με τα βασικά.
1: Βεβαίως.
2: Την επίσκεψη που είχαμε προχθές του κυβερνητικού κλιμακίου στην Πέλα, με την δόμνα, την κάποιοι είπαν Σαμίο, έτσι για λόγο κορμιού, τη δόμνα τη Μιχαηλίδου. Το κάνουμε και λίγο έτσι τρολάρισμα. Επίκεντρο οι πολιτικές πρόνοιας, δημογραφικό, ζητήματα κοινωνικής συνοχής και οι τρεις βουλευτές του νομού και δήμαρχοι και λοιπά και ο αντιπεριφερειάρχης ο Δάνης ο Τζαμτζής βρέθηκαν στις συσκέψεις. Θα τα πούμε περαιτέρω και τις επόμενες μέρες και από εβδομάδα τώρα. Τα λόγια καλά είναι παχιά. Το τι γίνεται με ΚΕΑ, με προνοιακά επιδόματα. Εδώ μέσα εντάσσεται να πω και το... ας πούμε ότι εντάσσεται έτσι σε γενικές γραμμές και το αρχοντικό της Πέλας. Το θυμάσαι αυτό με τις εργατικές κατοικίες?
1: Εργατικές κατοικίες υπάρχουν ακόμη.
2: Πόσα χρόνια έτσι
1: υπάρχουν.
2: Έχουμε τα ίδια και τα ίδια θέματα.
1: Ή μείναν μόνο τα κτίρια γύρω-γύρω?
2: Μείνανε, ναι, οι γνωστοί άγνωστοι τα έχουν ρημάξει. Και αν σου πω...
1: Πάντως είναι τραγικό αυτό να δίνει η πολιτεία τόσα χρήματα να χτίζονται κατοικίες για το κοινό, για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα και να μην ολοκληρώνται αυτά τα έργα.
2: Έχει πάνω από 20 ετία και το ζήτημα είναι ότι αν διαβάσει τον προϋπολογισμό τον τότε η κάθε οικία βγαίνει γύρω στα 286 χιλιάρικα. Μιλάμε για τέτοιους αριθμούς. Τα θέματα ανά τα χρόνια είναι τα ίδια, νομίζω.
1: Αν σου δίνανε εσένα τώρα, Χριστίνα, 286 χιλιάρικα, θα μπορούσε να κάνει μια κατοικία?
2: Δεν θα μπορούσε και για την περιοχή μας, ειδικά και για μεγάλες περιοχές. Ακόμη και να αγοράσει και οικόπεδο.
1: Ναι. Άρα είναι τραγικό που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και θα μπορούσαν, δεν ξέρω για πόσες κατοικίες μιλάμε.
2: Και θα δοθεί νέος προϋπολογισμός, 42. Γι' αυτό
1: 42 οικογένειες. Τώρα μιλάμε, ναι, ότι για 100 άτομα τουλάχιστον.
2: Μιλάμε για εκατομμύρια, ναι. Θα τα δούμε σε λίγο έτσι και πιο αναλυτικά τι γίνεται στο Δήμο της Πέλας, τι γίνεται και τριγύρω στο νομό. Με το καλό να ξεκινήσουμε.

0: FM.
1: Λίγο δροσερή μουσική λόγω της ζέστης που επικρατεί.
2: Ναι,
1: αυτές τις μέρες ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία.
2: Να αρχίσουμε να κουνιόμαστε, να χορεύουμε.
1: Δεν ξέρω στην πολιτική αν έχει ανέβει η θερμοκρασία πολύ ή νωρίς ακόμη.
2: Στην πολιτική, αυτό που λέγαμε έτσι και για τις εργατικές κατοικίες, το αρχοντικό ότι θα έπρεπε σίγουρα να λογοδοτήσουν κάποιοι. Οι κύριοι του παρελθόντος, από τότε που δόθηκαν τόσα μοίρια και μείνανε και γκρεμίστηκαν και δεν αφήσαν ούτε πατζούρι, ούτε παράθυρο, ούτε σίδερο μέσα, οι γνωστοί άγνωστοι ανά τα χρόνια. Και πάμε αυτού και από την αρχή για προϋπολογισμό. Μέσω ΣΔΙΤ ακούστηκε κάποια στιγμή, μετά όλο από το κράτος ακούστηκε, όχι με τη σύμπραξη δηλαδή ιδιωτικού και δημοσίου, μόνο από το κράτος. Να δούμε τώρα πώς και τι. Εδώ και μία εικοσαετία βασικά ακούμε τα 2-3 ίδια θέματα. Δρόμος, την 20-25ετία.
1: Τα χρήματα που έχουν δώσει μέχρι τώρα δεν θα έπρεπε ήδη να.
2: Εννοείται τι να ολοκληρωθούν. Θα έπρεπε να είναι το καθένα ατομικό παλάτι, όχι τώρα για εργατικές κατοικίες.
1: Και πισίνες θα μπορούσαν να έχουν.
2: Εννοείται. Φυσικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα αυτά, νομίζω ότι αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Όποιοι βουλευτές και να είναι τα χρόνια και από όποια κομματικά έτσι, μετερίζια. Φράγμα Αλμοπαίου. Αυτός ο έρμος, ο δρόμος, ο κατηραμένος.
1: Θεσσαλονίκη έδρασε, ναι, στο γεφύρι της Σάλτας.
2: Εννοείται. Και εργατικές κατοικίες και 2-3 τα ίδια και τα ίδια, έτσι δεν είναι. Λογοδοσίες όμως δίνουν τώρα και έχουμε παραιτήσεις επιτέλους, να πω. Κάποιο κύκλωμα έτσι μπλεγμένο γνωστών, επωνύμων, προσώπων, πολιτικών. Για τα πολεοδομικά
1: αυτά στην Αθήνα όμως δεν άκουσα, ναι, κάτι για εδώ.
2: Εντάξει, πάλι καλά που δεν ακούσαμε κάτι για εδώ. Και ο δασκάλου Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού παραιτήθηκε σήμερα. Ο Μπακογιάννης προχθές, με τη σειρά δηλαδή τώρα έχουμε συλληφθέντες. Κουνιάδος του Μπακογιάννη, της αδερφής του συλληφθέντα που είναι σύζυγος Μπακογιάννη και πάει λέγοντας.
1: Και προωθείται ένα νομοσχέδιο νομίζω να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους να πάνε το κτηματολόγιο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιους μηχανικούς, να δούμε την άποψή τους τι ακριβώς.
2: Και τι θα γίνει, ναι, ναι, και το αν θα υπάρχει, τι να πω, μεγαλύτερη διάβγεια.
1: Αν θα είναι καλύτερη η λειτουργία, γιατί ναι, πας για μια άδεια και...
2: Ναι, δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία του πολίτη, μπορεί να γίνει και κάτι ηλεκτρονικά, αλλά το αν θα υπάρχει διάβγεια, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο.
1: Θα είναι καλύτερα τελικά ή... Θα πάμε σε μια άλλη διαδικασία όπως όπου και πήγε στη ΔΟΗ και από εκεί και πέρα στην ΑΔΕ δηλαδή.
2: Ναι.
1: Στο ίδιο έργο θεατές
2: νομίζω. Στο ίδιο.

0: πούμε, Χριστίνα, ότι μας ακούνε στους δέκτες στους 103,3 στα FM, αλλά έχουν τη δυνατότητα και κατεβάζοντα τις εφαρμογές είτε για iPhone κινητά είτε στα, για τα Android, την εφαρμογή του Pella FM, μπορούν να μας στέλνουν και, και μηνύματα και να μας στέλνουν και να βλέπουν και τις ειδήσεις και να ακούν ζωντανά το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό θα έλεγα προηγούμενα, προετών φυσικά που κάναμε τις εκπομπές, έτσι είχαμε, θυμάμαι και κάποιους χαρακτηριστικά, γιατί ήταν φανατικοί, να το πω, που ήταν στα χωράφια τέτοιες ώρες, και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας φυσικά σε αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται τώρα μέσα στη ζέστη. Εμείς μπαίνουμε, βγαίνουμε κάποια στιγμή και είμαστε air condition και λέμε αφού και κεγόμαστε, όχι οι άνθρωποι αυτοί. Κατά τα άλλα, στα ακούν αυτά οι μεγάλοι πολιτικοί που λένε οι αγρότες παίρνουν επιδοτήσεις, δεν μιλάμε για αυτούς, για τα λαμόγια, το πώς τα ίσα. Και είχαμε τον κύριο Γιάννη από τη Μιλιά, ας πούμε, πάνω από την Αριδαία, τον Χρήστο κάποιος εκεί από το Γυψοχώρι, κάποιος άλλος, που λέγανε κιόλας τελευταία τι γίνεται, φωνάζαν οι εργάτες, άντε έφτασε η ώρα να ακούσουμε τη Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ, ελπίζουμε να ξανά έχουμε έτσι τους ίδιους και περισσότερους
0: επίσης ακροατές. Επίσης, έχουμε και εφαρμογή στις τηλεοράσεις Android, μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογή και στις τηλεοράσεις. Κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να μην έχουν κάποιο ραδιόφωνο στο σπίτι και να θέλουν να ακούνε τα νέα της περιοχής μας και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χριστίνα Κωστογλίδου Παπαδοπούλου εδώ στο μικρόφωνο με τον Άκη τον Κοσκινόπουλο, παρεούλα όλοι. Σε αυτούς που στέλνουν από τα μηνύματά σας να σας ευχαριστήσουμε. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε απευθείας.
1: Και ενδεχομένως και κάποιο πρόβλημα, αν υπάρχει στην περιοχή τους, μπορούν να το επισημάνουν, να το στείλουν.
0: Α, βεβαίως, ναι. Και αυτοί που τρώνε και μαζεύουν και τα κεράσια, ευχαριστούμε. Και κάποιοι που σχολιάζουν για το δάνει κλπ. Να σου πω πάνω σε αυτό, έτσι αναφερόμενοι στο δάνει το Τζαμτζή. Ανά τα χρόνια ήταν ο μόνος που έλεγε ότι δέχομαι κριτική, είτε επί προσωπικού είτε για την πολιτική. Γι' αυτό στο φινάλε εκλεγόμαστε και πρέπει να δεχόμαστε όλες τις κριτικές. Ενώ κάποιους που τους κάναμε κριτική ήταν πολύ ενάντι, δηλαδή μετά μπορεί να τον έβλεπες κάποιον μπροστά σου και να μην σου μιλούσε, γύριζε την πλάτη, το παίρναν πάρα πολύ σοβαρά.
1: Το παίρναν πολύ προσωπικά, δεν καταλαβαίνουν ενδεχομένως ότι η κριτική γίνεται για τη θέση που έχουν.
0: Ναι, φυσικά, εντάξει, προσωπικού, αυτό το θέμα προσωπικού τώρα, εντάξει, σχολιάζοντας έτσι, προσωπικού το τι κάνει ο καθένας στον ομό, κάνει, δεν κάνει έργα ή παρουσιάζει κάτι και κάνει μόνο προτάσεις και μένουμε στα ίδια και τα ίδια από αυτή την άποψη, εντάξει. Τώρα, πώς είπαμε πριν για τα αρχοντικός μου, για τις κατοικίες, έχουμε κάποια επισκευή γεώτρηση στο Θεοδωράκι της Αλμοπίας, για την ίδρευση, επιτέλους και εκεί πέρα να πω. Και ένα σημαντικό μείζον ζήτημα θα πω, από την άποψη για τους πολίτες, δηλαδή για τη διευκόλυνσή τους. Παράδειγμα, στην Αριδαία. Συχνά πυκνά στέλνουν κάποια δελτία τύπου, ανεβάζουν και στις σελίδες τους και λένε: λόγω έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων θα γίνουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εμείς, προχθές, γίνονται στο Γαζί Ευρενός στα Γιαννητσά εργασίες. Φτάσαμε να βγούμε από την Εγνατία στο ύψος του Γαζί. Κλειστός ο δρόμος και από αριστερά για να ξαναγυρίσεις.
1: Υπάρχει και ανάλογη από δεξιά ενημέρωση.
0: Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Κόβαμε κύκλους, ας πούμε, εκεί πέρα. Τελικά υπήρχε ένα δρομάκι ενδιάμεσα να σε οδηγήσει είτε πίσω από την πλευρά της Πιστολάκη εκεί πέρα Ηλιοπούλου, είτε να φύγεις πάλι από την Εγνατία προς τα...
1: Καλώς γίνονται τα έργα, έτσι. Εντάξει. Καλώς γίνονται τα έργα, ναι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη ενημέρωση. Εδώ από την πόλη, οι πολίτες εδώ δηλαδή έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη πώς πρέπει να πάνε και σε ποιο σημείο από τους δρόμους. Δεν υπάρχει ανάλογη, ναι, ναι, σήμαση. Εννοείται. Φαντάζει για ένα ξένο.
0: Εννοείται, φυσικά. Δεν μιλάμε και μόνο για μας. Εμείς και το τι είχαμε και δεν ξέραμε. Πόσο μάλλον ένας επισκέπτης ή κάποιος που θα έρθει από κάποιο χωριό να το ξέρετε ότι συνεχίζονται έτσι τα έργα και τριγύρω στο Ναι Γιώργη και λίγο πιο εδώ στο, μέχρι το Γαζί. Και από τις πάνω πλευρές.
1: Έχει και νομίζω και προς τα κάτω τώρα.
0: Ναι, αυτό και ναι, πάνω ολοπλευρά, κάτω μάλλον. Ναι. Εντάξει, εγώ το πάω ανάποδο. Ναι. Η γυναικεία τέτοια. Ναι. Η πηξίδα πάει λάθος, κάπως έτσι, δεν λένε. Ότι οι γυναίκες συνήθως
1: έχουν. Κάποια έργα γίνονται στην αρχή του πεζοδρόμου, να το πάμε από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό, γιατί η αρχή θεωρείται από εκεί, από την πλευρά της Ελευθώ, αν το πάμε. Ναι. Και τις ΔΕΙΑ αυτές τις ημέρες, έτσι και πετάνε νικηφόρου και τριγύρω είχαν, δεν ξέρω, σκάσαν κάποιες ολίγνες, κάποια αυτά, κάτι είχαμε έτσι και κάποια έργα της ΔΕΙΑ.
1: Καλό θα ήταν να υπάρχει η άμεση ενημέρωση για να ενημερώνεται και το κοινό, ο κόσμος.
0: Το να στείλουν μια γραμμή που να λέει κλείνει ο δρόμος τάδε τάδε ή προσοχή, είναι μόνο ένας ανοιχτός, δεν είναι τίποτα.
1: Παρένθεση, αυτό το βλέπουμε καθημερινά στα δελτία τύπου της Αλμοπίας για τα νέα,
0: ναι,
1: ράγια,
0: ναι,
1: οτιδήποτε.
0: Έτσι, έτσι, αυτό φυσικά εννοείται. Και μπράβο τους, φυσικά, που ασχολούνται και με αυτό.

0: Να επισημάνουμε, έτσι έχουμε και μια σχετική διαφήμιση στα ημίωρα. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να από το Υπουργείο για την προστασία μας, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα με τη ζέστη και εννοείται ότι οι μήνες μπροστά μας θα είναι ακόμη πιο καυτοί. Κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να είναι και περαιτέρω της τελευταίας δεκαετίας για φέτος. Θα πιάσουμε θερμοκρασίες Σαχάρας. Να προστατευόμαστε, να βάζουμε κάποιο αντιλιακό. Αν βλέπουμε κάτι επικίνδυνο πάνω μας, κάποια επιπλέον ελιά, σπήλους, οτιδήποτε, να φροντίζουμε να πηγαίνουμε στο γιατρό. Λίγο έτσι πρόληψη να σώζει.
1: Μια ενημέρωση ενδεχομένως από κάποιο γιατρό να μας ενημερώσει λίγο για την προστασία, τέλος πάντων, από τον ήλιο.
0: Τι τελευταία, να έτσι και στο νοσοκομείο και της έδεσας και των Γεντζών γίνονται διάφορες ενημερώσεις, αλλά και από τους δήμους που πάνε έτσι, κάνουν κάποια τρίπλεξη πολίτες, κάποια αυτά, έστω τουλάχιστον ό,τι υπάρχει από τα νοσοκομεία, από τα ΚΕΠ υγείας που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί η πρόληψη σώζει ό,τι και να έχουμε, τέλος πάντων, για να μην έχουμε, εννοείται, πάντα να προλαμβάνουμε. Κάποιες ενδοσκοπικές επεμβάσεις γίνανε λιθοτριψίας λέιζερ στο νοσοκομείο της Έδεσας, μια αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών, μάθαμε αυτές τις ημέρες. Και στα Γιάννητσά έτσι είχαμε κάτι, στο Δήμο Πέλλας γενικότερα κάποιες εξετάσεις τελευταία για τους πολίτες. Και καλό είναι να ενημερώνουν όσο γίνεται περαιτέρω, γιατί κάποιοι λένε «Α, δεν το έμαθα, δεν πρόλαβα, δεν αυτό, δεν πήγα». Τουλάχιστον μπαίνετε λίγο έτσι να ενημερώνεις, είτε στις σελίδες είτε στα δικά μας τα site, για να υπάρχει και μεγαλύτερη προσέλευση και για εσάς δηλαδή, γιατί είναι κάποιες δωρεάν εξετάσεις και καλό είναι να γίνονται.

0: Let's go! Λοιπόν, προγραμματίζεται ειδική συνεδρία σε λογοδοσία τη Δημοτική Αρχή Πέλλας 24 του μήνα, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Το θέμα είναι ότι πάντα στέλνουν κάποιο δελτίο, μπορεί να μην στέλνουν καν. Άλλο ζήτημα αυτό, απλά στη σελίδα του.
1: Ξέρετε, έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα σε κάποιου δήμου, όχι σε όλου. Στέλνουν τα δελτία τύπου αφού έχουν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή έγινε αυτό, έγινε εκείνο με τις φωτογραφίες κτλ.
0: Αυτό το έχω σχολιάσει, το έχω πει κιόλας. Και λέω καλά, από πριν μπορεί να θέλαμε να έρθουμε. Γιατί δεν στέλνετε από πριν? Ή έστω για ενημέρωση για τους πολίτες. Ναι, ακόμη και μια έκθεση ζωγραφικής που λέει ο λόγος. Δηλαδή στείλτε. Ή τα εγγένεια κάποιου κτηρίου, κάτι. Και λένε, εντάξει, να στείλα μετά. Το έστειλε μετά, δεν σημαίνει κάτι. Τέλος πάντων, αυτή να πω ότι συνήθως ο Δήμος Πέλλας δεν αναφέρει, εκτός αν δεν έχουν ολοκληρώσει τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν, να λογοδοτήσει ο Δήμος από την αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει και μια ημερομηνία, ας πούμε, μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Προφανώς γι' αυτό λόγο δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Αλλά από άλλους Δήμους, σε όσους και να μπαίνω πάντα, είτε έδρασης, είτε σκίδρας, είτε ελμοπίας, πάντα λένε θα συζητηθεί το τάδε θέμα, το πρότεινε ο αντιδήμαρχος, ξέρω εγώ, ο πρώην αντιδήμαρχος αντιπολίτευσης ή αυτά, ή της Μίζωνος, συζητιώνται, είτε έχει να κάνει με υποδομές, είτε με καθημερινότητα, είτε κάποια άλλα ζητήματα, ξέρω εγώ, για δημόσιος χώρος, τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης ή απαντήσεις που ζητάνε από τη Δημοτική Αρχή και κυρίως από τους δημάρχους φυσικά.

0: 93,3. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
7: Ράδιο.
11: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
12: Είμαστε πίσω εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με την Χριστίνα Κωστογλίδου Παπαδοπούλου και τον Άκη Κοσκινόπουλο.
13: Στους 103,3 στα FM και σε όλο τον κόσμο μέσα από τις εφαρμογές για Android και iPhone μπορείτε να μας ακούτε, να στέλνετε και μηνύματα.
12: Για να δούμε αν έχουμε και μηνύματα, έτσι να ζωντανεύουμε λίγο, να ανεβαίνουμε. Θα έλεγα για ένα χθεσινό τροχαίο. Δεν το έλεγα με χαρά δηλαδή, το λέω επειδή κάτι γίνεται τελευταία και όσο έτσι ανάβει ο καιρός, οι ζέστες, αυτά είμαστε λίγο ζαλισμένοι παραπάνω, οπότε να προσέχουμε. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννητσών συνέβη χθες, Γιαννητσών δέσης, ένα δίκυκλο, ένας δικυκλιστής τέλος πάντων πήγε να γίνει μια προσπέραση από τον έναν ή από τον άλλον, από το γεωταχή. Χτύπησε, εννοείται, όσο πιο ακάλυπτος φυσικά ο δικυκλιστής θα έχει το πρόβλημα, αυτός με τη μοτοσυκλέτα. Ευτυχώς ήταν ελαφρά τραυματίας, αλλά προσέχουμε λίγο γενικότερα, γιατί στις τελευταίες μέρες όλο και κάποιες μικροσυγκρούσεις, κάποια αυτά. Και ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τα πολλά χτυπημένα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ξεπαρκάρει κάποιος, χτυπάει τον πίσω, τον μπρος, εδώ, εκεί, όπου να είναι, και σηκώνεται και φεύγει και εγκαταλείπει. Προσέχουμε λίγο, ρε παιδιά, εντάξει, αυτή η εγκατάλειψη πια. Και φροντίζουμε να κρατάμε λίγο το στόμα μας κλειστό και για τις μεγάλες πόλεις αλλά και για εδώ πέρα σε κάποιες προσπεράσεις, κάποια άλλα σημεία, γιατί πώς έγινε τώρα το τελευταίο περιστατικό, το τελευταίο συμβάν, γιατί έχει πάρα πολλά άλλα αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ο κόσμος είναι πιο οργισμένος, πιο αυτό, πιο κάτι γίνεται.
13: Νομίζω θέμα. Δεν βλέπω. Ο κόσμος είναι ζαλισμένος από τις υποχρεώσεις, Χριστίνα.
12: Σίγουρα και αυτό εννοείται. Όταν, άμα να το πιάσουμε τώρα, θα το αναλύσουμε, θα το υπεραναλύσουμε. Γιατί όταν λέει ο άλλος ότι μέχρι τις 15 του μήνα εύκολα, δεν μου μένει φράγκο και πάει λέγοντας, εντάξει, εννοείται σίγουρα. Ο καθένας έχει τα δικά του. Αλλά συνελήφθη, ας πούμε, ένας οδηγός στο Ήλιον, τώρα στην Αττική, γρονθοκόπησε χθες μια γυναίκα. Γιατί ήταν διπλής κατεύθυνσης ο δρόμος, αλλά ξέρεις, κάποιοι είναι στενάκια. Όπως συμβαίνει και εδώ πέρα, έχουμε πολλούς διπλής. Τώρα, ειδικά και με τα έργα, παράδειγμα, κλείσανε και κάποιους δρόμους και στις τράντες και λοιπά, ας πούμε, που έγινε μονοδρόμηση. Και είναι κάποια διπλής που είναι μικρή. Μπήκε η γυναίκα, η κοπέλα, είχε και το παιδί της πίσω. Πήγε να του πει τι κάνεις, αφού μπορείς να κάνεις λίγο στην άκρη, ας πούμε, σε κάποιο αυτοκίνητο για να μπορέσω να βγω. Και φύγε, βρε άνθρωπε του Θεού. Πήγε στο παράθυρό της, δεν πρόλαβε να κλείσει αυτό το παράθυρο, την σπάτησε κάποιες γροθιές. Και διατάχθηκε ο εγκλεισμός του σήμερα στο Δαφνί. Γιατί ο άνθρωπος προφανώς είχε και κάποια άλλα ψυχολογικά
13: προβλήματα. Σίγουρα θα είχε κάποιο πρόβλημα, δεν μπορεί. Αλλά αυτή η αντίδραση ήταν πολύ υπερβολική.
12: Εννοείται. Αλλά πολλοί είναι αυτοί έτσι που το κάνουν κατευθείαν κάποιες αντιδράσεις. Και ειδικά κάποιοι άντρες πλέον νομίζουν ότι ζουν ακόμη στο μεσαίωνα, που θα πούνε σε κάποια γυναίκα, ξέρεις, του τύπου τράβα σπίτι ή αυτό, ή πλένε πιάτα ή δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Γι' αυτό το λέω, έτσι να το επισημαίνουμε λίγο. Υπάρχουν τέτοια. Και για το γεγονός της εγκατάλειψης. Υπάρχουν οι ασφάλειες, ρε παιδιά, πλέον. Να, σε ένα σημείο με ένα αυτό, ένα τηλέφωνο, κάτι, αυτό που, το τακτοποιήσεις.
13: Που το βλέπουμε πολλές φορές στα social media, που ανεβάζω φωτογραφίες, με χτύπησε αμάξι και έφυγε. Να ξέρεις ότι έχεις καταγραφεί από την κάμερα απέναντι.
12: Αυτό
13: που είπες, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν οι ασφάλειες τώρα σε αυτές τις ηλικές ζημιές που είναι και μικρές, άσε ένα χαρτάκι.
12: Γίνεσαι και ρε ζήλη.
13: Άσε το τηλέφωνο σου.
12: Εμάς μας χτύπησε, εντάξει, γνωστός, ας πούμε, γνωστός με βαθμό, να μην αναφέρω, πατέρας του πήρε όλο τον καθρέφτη, ξύρισε λίγο το αυτοκίνητο, το έμαθε, είπε θα έρθει, ας πούμε, να συμβάλλει στο
13: ακόμη
12: ποσό,
13: έρχεται.
12: Τελικά ακόμη έρχεται, έχει περάσει τουλάχιστον εξάμεμπο παραπάνω.
13: Από τη στιγμή που η ασφάλεις είναι γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο τις πληρώνουμε, δεν νομίζω δηλαδή ότι...
12: Δεν ξέρω τι φοβούνται. Δεν ανεβαίνει ούτε στο point system κάτι.
13: Ναι, δεν έχει κάποιο
12: κάτι
13: άλλο
12: αυτό,
13: πρόβλημα.
12: Δηλαδή κάποια επιβάρυνση, αλλά συμβαίνει αυτό δυστυχώς.
13: Είναι η ανατροπή που έχουμε, Χριστίνα, και αυτά τα τελευταία χρόνια που ενδεχομένως έχω κάνει αρκετά ταξίδια προς τα έξω. Δεν έχουμε την παιδεία εδώ. Δηλαδή τα αυτοκίνητα. Δεν σταματάμε στις διαβάσεις. Θα μου πεις όταν
12: δεν υπάρχουν. Την έχουμε όμως. Είμαστε πεζοί. δεν την έχουμε ούτε ως πεζή ούτε ως οδηγή.
13: Όταν λέω γιατί... περιλαμβάνει και τους πεζούς αυτό,
12: ναι,
13: που λέω, έτσι.
12: Όχι, το λέω γιατί μπορεί να είμαι πεζή και να περάσω κάποια στιγμή γρήγορα, θα κάνω ένα τέλος πάντων πνεύμα, ευχαριστώ κάτι και βλέπεις άλλους μόνο που δεν κάθονται να πιούν καφέ στη διάβαση. Εκείνη την ώρα σου έρχεται όντως να πατήσεις το κάζι, να τους πατήσεις.
13: Βλέπεις τη διάβαση είναι στα 3 μέτρα δεξιά σου ή αριστερά σου και συνεχίζει να πηγαίνει ευθεία. Πάνε 2 βήματα, 10,
12: ναι,
13: 3
12: ναι,
13: μέτρα εντάξει, δίπλα, πέρασε ναι. από τη διάβαση. Δηλαδή ναι. για αυτό το λόγο διασχίζουμε κάθετα το δρόμο σε όποιο σημείο.
12: Αυτό ναι, εννοείται. Εντάξει, γι' αυτό ίσως υπάρχουν και πολλές. Ευτυχώς εδώ πέρα ήταν, είναι λίγα σχετικά τα συμβάντα, αν και δεν είμαστε σωστοί στο Γιάννητζά γενικότερα. Τώρα στον υπόλοιπο νομό, έτσι, έδωσα και λοιπά. Δεν έχω... Εντάξει, πηγαίνουμε καμιά φορά για βόλτα και λοιπά, αλλά δεν έχουν πολύ κυκλοφορήσει να ξέρουμε αν είναι λίγο καλύτερα.
13: Νοοτροπία γενικά.
12: Νοοτροπία γενικά.
13: Είναι η παιδεία που δεν νομίζω πρέπει από το δημοτικό. Έτσι. Αυτά τα πάρκα κυκλοφορική αγωγή κτλ. Πρέπει από το δημοτικό, από το νηπιαγωγείο. Να γίνεται ναι. η ενημέρωση σταδιακά.
12: Ναι, ξαναέγινε και το πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής τώρα που το λες. Ναι, να δούμε τώρα, δεν ξέρω. Με τη νέα χρονιά, με το νέο έτος, έτσι κόπηκαν τα χόρτα, καθαρίστηκε. Να δούμε πώς θα κρατήσει. Φυσικά, ευελπιστούμε ότι ο Δήμος θα το κρατήσει αυτό, θα το ανανεώνει.
13: Κοίταξε,
12: και να πηγαίνουν τα παιδάκια.
13: Πρέπει να υπάρχει και επισκεπτικότητα από τα σχολεία, έτσι.
12: Αυτό, να πηγαίνουν έστω τα σχολεία, εννοείται. Μια πρόοδος, μια παιδεία. Πρώτα απ' όλα.
13: Ναι, δηλαδή τα παιδιά σχεδόν κάθε εβδομάδα τα πηγαίνουν εκδρομές. Μια φορά σε αφιερώνουν την εβδομάδα το μήνα ναι, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
12: Στο φινάλε είναι και εκεί προς τον Πλατανότοπο, μετά καλά είναι. Μπορούν να κάτσουν και προς τα εκεί. Τέλος πάντων, θα κάνουν την εκδρομούλα τους να μάθουν λίγο το πώς πρέπει. Γιατί αυτό πηγαίνοντας και σε κάποιες άλλες χώρες, όντως το βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά νοοτροπίας και παιδείας.
13: Εάν δεις πεζό, να ξέρεις ότι παντού. Σχεδόν σε όλες τις χώρες το αυτοκίνητο σταματάει.
12: Κίτρινο γινόταν στη Βιέννη, ας πούμε, τελευταία χώρα έτσι που επισκεφθήκαμε και δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει αυτοκίνητο. Μία φορά συνέβη έτσι κάποια στιγμή που ήμασταν πεζή και τον κορνάραν όλοι οι επόμενοι, ενώ είχε ακόμη τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να γίνει το κόκκινο. Τον κορνάραν όλοι. Του τύπου ότι τι κάνεις σε εμάς και με το κόκκινο. Γεια σας. Yeah.

0: αρέσει αυτό το πελέφε, μου θυμίζει έτσι τα παλιά, σε εκπομπές προετών. Να αφήνουμε και κάτι έτσι, μια ανάμνηση από τα παλιά. Εμείς ξεκινήσαμε, ας πούμε, το 2007, περνάν τα χρόνια μας, τα 19 χρόνια. Το ραδιόφωνο, έτσι, πες μας λίγο, Ρεάκη, πότε είχε ξεκινήσει?
1: Το 88.
0: 88, πω, εντάξει, οι μισοί που μας ακούνε δεν είχαν γεννηθεί, να μην τα λέμε αυτά.

0: Καλό είναι τώρα το καλοκαιράκι, Χριστίνα, να γίνουν αποδράσεις φυσικά και στις παραλίες, αλλά να στηρίξουμε και την περιοχή μας, είτε είναι τα Λουτρά Πόζαρα, είτε είναι καταράκτες στην Έδεσα, Άγρα Βρυτά πάνω.
1: Ναι, κάποιοι που δηλαδή πηγαίνουν, γιατί πολλές. Να πω την αλήθεια μου, χρόνια έχω να πάω στο Πόζαρ, δημιουργούνται όμως κάποια παραπονάκια, έτσι, του τύπου ότι χρειάζεται πιο πολύ συντήρηση.
0: Έχει αναβαθμιστεί πολύ, νομίζω. Ξεκίνησε και τελευταία το κατάστημα, η καφετέρια, όλα αυτά γίνανε ανακαίνιση. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος.
1: Επίσης, ναι, χρειάζεται όμως κάτι, δεν ξέρω τώρα, είναι θέμα υπαλλήλων περισσότερων προσλήψεων, κάτι λίγο έτσι, και με την, υπάρχει και εταιρεία συγκεκριμένα, Λουτρών Πόζαρ, και με το Δήμο φυσικά, λίγο έτσι δραστηριοποίηση περαιτέρω. Και ίσως ακόμη και οι ιδιώτες, σαν ξενοδοχεία, σαν χώροι, σαν καταλήμματα, να φροντίσουν λίγο ότι... τις τιμές τους, γιατί κάποιοι νομίζω ότι έχουν ξεφύγει, νομίζω ότι είναι στη Χαλκιδική σε κάνηση.
0: Νομίζω ότι έχει για όλα τα βαλάντια, δηλαδή έχει τιμές για, μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Έχει αρκετές μονάδες και στο Λουτρό και δίπλα σε άλλα τα χωριά.
1: Ναι, το τριγύρω είναι το ζήτημα. Ναι, σου λέει μην έρχεσαι απευθείας εδώ, νομίζω ότι είναι έτσι πιο κοστοβόρο. Πάνε σε κάποιο διπλανό χωριό που εκεί πέρα μπορεί να έχει κάποιες ταβερνούλες, κάποια άλλα τέλος πάντων, να δεις και λίγο την περιοχή. Τουλάχιστον και για όσους δεν είμαστε από εδώ, από τον νομό ή από τους Όμορους και τα έχουμε δει. Καλό είναι αυτό. Κάποιες εξορμήσεις πώς πηγαίνουν οπουδήποτε αλλού. Καλό είναι να γίνονται.
0: Και η λίμνη της Άνισας είναι υπέροχη, απλά δεν είναι αξιοποιημένη περιοχή γύρω από τη λίμνη όπως είναι στον Παντελεήμονα, δηλαδή στην άλλη πλευρά της λίμνης που είναι ο νομός Φλόρινας,
1: ναι,
0: που έχει πώς θα λέμε, μια άλλη ομορφιά φυσική και νομίζω ότι είσαι σε παραλία, δηλαδή είναι λίγο πιο καλά στημένη.
1: Πολλές φορές από τη Βεγορίτιδα έχουν στείλει άπειρες φορές δελτία έτσι, ομάδα εκεί πέρα ή τύπου εθελοντική κλπ. Για τα ζητήματα αυτά, το ότι δεν καθαρίζονται, δεν συντηρούνται, εντάξει, όπως είναι κάτι αντίστοιχο σημείο και στο Λουδία. Στο Λουδία την προηγούμενη Κυριακή που θα γινόταν και κάποιοι αγώνες, δεν πέρασα δύο φορές, δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω πώς ολοκληρώσανε και τι κάνανε. Δεν στείλαν και κάποια ενημέρωση ότι γίνανε ή αν υπήρχε συμμετοχή, γιατί εγώ δύο φορές πήγα.
0: Δεν
1: δύο
0: είδα
1: φορές
0: κάποιο
1: είδα
0: δελτίο,
1: ότι ήταν άδειο.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο δελτίο τίποτα για ενημέρωση.
1: Αν θέλουν και αν ακούνε, ναι, να μας ενημερώσουν αν γίνανε ή δεν γίνανε τελικά, γιατί δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Επίσης είναι καλό και τα βουνά που έχουμε γύρω μας και για πεζοπορίες και τα λοιπά, στο νομό μας.
1: Ναι, για αυτούς που μπορούν και τουλάχιστον είναι και λίγο πιο ευέλικτα και λίγο πιο εύκολα στο ανέβασμα. Για αυτούς που είναι και ήδη περιπατητές, να πάμε εμείς τώρα που καπνίζουμε. Εντάξει. Άντε μέχρι τις κατασκηνώσεις και μια βολτίτσα. Καλά είμαστε. Τριγύρω, πιο χαλαρά. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι Όλυμπος που κάνουν παράπονο, εννοείται μάχη πυροσβεστική που χάνονται τρεις την ώρα και πηγαίνουν και τους κουβαλάνε και βασανίζονται και οι ίδιοι άνθρωποι εκεί πέρα για να
0: πυροβολήσουν. Δεν μιλάμε τώρα να πας στα...
1: που δεν έχουν και συνείδηση το τι κάνουν ορισμένοι και ξένοι πολλοί το κάνουν. Γιατί πήγε ο άλλος βουνά της Γερμανίας ή οπουδήποτε και νομίζει ότι Όλυμπος είναι δύσκολο βουνό. Δεν ρισκάρουμε να κάνουμε τέτοια.
0: Θέλει προσοχή.
1: Για εδώ τώρα κάποιες, η εθελοντική ομάδα δράση των Γιαννητσών είναι γνωστή με αυτά που κάνουν και μπράβο τους όλα τα μέλη, συγχαρητήριά τους. Συνεχίστηκαν κάποιες δράσεις και χθες, παρά την τόση ζέστη, την υγρασία, οι άνθρωποι βγαίνουν, κινήθηκαν από τα φανάρια προς Γιαννητσά μέχρι το εργοστάσιο Παυλίδη και
0: μπράβο
1: από
0: τους.
1: Την παραλίμνη μέχρι το κταίο Αλέξανδρος, και συνεχίζουν και τις επόμενες ημέρες. Λένε ότι όσο αρχίζει να ζεσταίνει, δηλαδή εντάξει δεν φτάσει 35-40, αλλά προσπαθούμε, λένε, να ανταποκρινόμαστε. Συγκεντρώθηκαν πάλι 9 πλαστικά τσουβάλια σκουπιδιών, απορριμμάτων, δηλαδή ντροπή. Περνάς από κάποιους δρόμους, πώς είναι το πρώτο χιλιόμετρο Γιαννητσών Αλεξάνδρειας, εκεί προς Παυλίδη, από την άλλη πλευρά, δηλαδή βλέπεις αυτό το πράγμα. Ανοίγει ο άλλος το παράθυρο, πετάει τον καφέ του, τα ποτσίγαρά του, οτιδήποτε.
0: Είναι αυτό,
1: αυτό
0: που
1: λέμε,
0: είπαμε, ότι
1: η παιδεία.
0: Και εκτός αυτό τώρα είναι και τα προβλήματα που δημιουργούνται, ξέρεις, σε αυτά τα κομμάτια που ανέφερες στους δρόμους, είναι ότι δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στην περιφέρεια, ανήκει...
1: Ναι, αυτό το έχουμε τραβήξει έτσι στο
0: τέλος
1: σημείο
0: πάντων,
1: που είμαστε.
0: Ας αναλάβει κάποιος την πρωτοβουλία
1: όπως...
0: για να... γίνεται και...
1: Όπως και για το καθάρισμα μέχρι το Λουδία, όλος ο δρόμος εκεί και το κανάλι. Κάποια στιγμή επικοινωνούσαμε. Α, δεν είναι από εμάς, από το ΓΟΕΒ, είναι από τον ΤΟΕΒ. Δεν είναι από τον ΤΟΕΒ, είναι από την περιφέρεια. Δεν είναι από την περιφέρεια, είναι από το Δήμο. Και ένα γαϊτανάκι ατελείωτο. Και τελικά δεν έχει πατήσει κανείς τα τελευταία 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω.

0: βλέπεις πόσο ευχάριστα περνάει η ώρα.
1: Έτσι είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση, ναι, μεσημεριάζει. Βλέπω και γελάω έτσι κάποια αυτά γενικά στο ίντερνετ, σε κάποιες σελίδες ας πούμε που είναι ελεύθερες για να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Γράφει ο άλλος, χάθηκε drone, λέει, το βρήκα. Δηλαδή ποιος το είχε ρε παιδιά και το έχασε. Και γράφουν σχόλια, ναι, ουκρανικό θα είναι και το στείλαν κατά εδώ. Δεν υπάρχουμε όμως. Λέγαμε έτσι λίγο για την οτροπία και θέλω να το συνεχίσω αυτό και θα το συνεχίσω και άλλες φορές. Όχι μόνο στο ότι πετάμε ό,τι βρούμε και είμαστε ανάγωγοι. Να μην χρησιμοποιήσω έτσι άλλη λέξη. Και στον κόσμο που είναι γενικά προσάρμοστος. Ας πούμε τις προάλλες είμαι κάπου, τραβάω ένα live έτσι στο TikTok και έρχεται κάποια
0: και
1: από TikTok, πίσω.
0: Χριστίνα.
1: Ναι, βεβαίως. Έρχεται κάποια από πίσω και λέει, φαίνομαι κι εγώ, με τραβάτε. Δηλαδή, αφήστε λίγο τα κόμπλεξ, ρε παιδιά. Εντάξει, σε ένα δημόσιο χώρο μπορεί να τύχει, γιατί δεν είχα καμιά όρεξη φυσικά να σε τραβήξω, εννοείται. Λίγο να, έτσι, να αλλάζει η νοοτροπία. Μου έχει τύχει πριν χρόνια, ξέρεις τι, τραβάω μια φωτογραφία. Τότε για το Pelanet πρέπει να ήταν το site μας εδώ πέρα, ας πούμε, για δημοσίευση. Α, ξέρεις ποια περίπτωση, που ήταν με το καψάλι τότε που ερχόταν, κάπως έτσι πρέπει να ήταν, που λέγανε αν θα φέρουν εκεί τους μετανάστες, αν αυτό, ξέρω εγώ, τελικά από τους πήγανε στα παλιά ασφαγεία.
0: Πάνω στο 501.
1: Α, εκεί κάτι έτσι,
0: νομίζω,
1: ναι, ναι.
0: Και
1: τραβάω κάποιες φωτογραφίες, είναι άνθρωπο από πίσω. Περνάει ένα πεντάμινο εξάμηνο και παίρνει κάποιος τηλέφωνο, ας πούμε, και λέει, φαίνομαι, λέει, από πίσω. Και φαινόταν το κομμάτι του κεφαλιού, η άκρη της φαλάκρας, δεν ξέρω τι. Εντάξει, λίγο είμαστε κάπως εδώ πέρα, νομίζω. Αυτά σίγουρα δεν θα τα δεις κάπου αλλού. Εντάξει, τράβα σπίτι σου αν είναι. Λίγο να σοβαρευόμαστε με αυτά τα θέματα. Μεταξύ σοβαρό και αστείο τώρα αναφέρομαι. Αλλά λέω, θα το αναφέρω αρκετές φορές το ζήτημά μας, ότι έχουμε μείνει κάπου πίσω αρκετά. Σε ένα δημόσιο χώρο υπάρχει κάποιος περιορισμός, αλλά όταν τραβάς κάποιον από πίσω και φαίνεται το κεφάλι του μια μαύρη τρίχα ή μια άσπρη, δεν ξέρω εγώ, ή δυο.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: υπάρχει
1: ότι τράβηξε ένα συγκεκριμένο.
0: Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν και το δίκιο τους, που δεν θέλουν να εκτεθούν, δεν θέλουν να φαίνονται κάπου. Είναι δικαίωμά τους φυσικά.
1: Ναι, σε ένα δημόσιο χώρο, σε μια εκδήλωση κλπ. Τώρα εντάξει, ας το πούμε και έτσι.
0: Κοίταξε, το ενδεχομένως τώρα δεν ήταν αυτό η παρατήρηση για σένα. Οι κάποιοι χρησιμοποιούν και αυτές τις φωτογραφίες διαφορετικά, στο πω, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, βέβαια, τον βγάζαμε αυτό, να που φαινόταν η άκρη του μαλλιού του, ας πούμε, του κεφαλιού του, να τον κάνουμε.
0: Δεν θα ήθελα να φανεί.
1: Του βάλουμε στα, πώς τα λένε αυτά, τις σελίδες, δεν τις θυμάμαι.
0: Πολωριμιών.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι, γιατί δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται. Ναι, οκ. Έχουμε κάποιες προσκλήσεις τελετής λήξης μπάσκετ 14 του μήνα από τις 11 η ώρα το πρωί για το κλειστό γυμναστήριο των Γιαννιτσών.
0: Για ποια ομάδα?
1: Από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μπράβο, έτσι, με το καλό τέλειωσε η σεζόν αυτή. Και καλές επιτυχίες για την επόμενη. Ποιους θα πάρουν, τι θα κάνουν από αθλητές. Να ανεβαίνουμε λίγο. Τελετή αποφύτισης του 2008, κάνουν συνάντηση στο Γενικό Λύκειο της Κρίας Βρύσης και είναι στις 12 Ιουνίου, αύριο Παρασκευή, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, η συνάντηση 8.30 ώρα. Συναντιόμαστε εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, λένε αυτοί που αποφύτησαν το 2008. Μπράβο σας, καλή συνάντηση να έχετε.
0: Να τους βάλουμε και ένα τραγουδάκι, αυτοί παλιοί είναι.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο φρανείο.
1: Καλό. Έτσι. Και έρχονται αρκετές εκδηλώσεις. Έχουμε.
0: Από τους συλλόγους, γενικά, συλλόγους, ναι. Αυτή η περίοδος είναι γεμάτη με εκδηλώσεις. Είναι καλό που γίνονται εκδηλώσεις, πολιτιστικές, θεατρικές, παραστάσεις, συναυλίες. Είναι καλές μέσα στο καλοκαίρι για τον κόσμο να μπορεί λίγο να ξεδώσει.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Ράδιο Πέλα 103,3.
2: Άκη, αυτό το τραγούδι πρέπει να ήταν πριν από τα δικά μου τα χρόνια. Δεν ξέρω αν διάμεσα στα.
3: Το θυμάμαι εγώ πάντως.
2: Ναι, το θυμόμαστε. Επίσης.
3: Καλή αρχή και καλό καλοκαίρι. Πώς θα σε έχουμε να δούμε.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους όσους μας ακούτε. Όσοι μας ακούτε, να εκφραζόμαστε και σωστά. Με αυτό το τραγούδι τώρα, εντάξει, φυσικά εννοείται, πρέπει να το ξέρουν και λίγο οι νεότεροι. Τα ακούγαμε, είμαστε και πιο μετά. Δεν είμαστε και πρωτανιάτα, αλλά τέλος πάντων είμαστε πιο μετά.
3: Ας το μάθουν οι νεότεροι.
2: Αλλά μου θύμισε αυτό και ένα ακόμη, τα άκουγε συμμαθητής μου, αφού συγκινήθηκα τώρα που το σκέφτηκα. Ένα Φανί που έλεγε.
3: Α, ξέχαρε,
2: μια
3: Φανί.
2: Ναι, αυτό, γιατί ήταν ερωτευμένος με μια Φανί και ήταν τρελαμένο το παιδάκι και ξέρεις, έλεγε θα της πω, δεν θα της πω και τα λοιπά. Τώρα μου έρχονται διάφορα. Όχι ότι θα ήθελα, μπορεί να είμαι και από τις λίγες, από τους μοναδικούς που δεν θα ήθελα ποτέ να επιστρέψω ούτε μέρα πίσω στη ζωή μου, ούτε καν στα μαθητικά τα χρόνια, και ήμουν και εντάξει, καλή, δεν το λέω γιατί δεν ήμουνα. Το κουφό, έτσι για να κλείσουμε, τα καλυστία της Πέλας, τα έχεις ακούσει? Δηλαδή τα καλυστία Πέλας. Και λέω, παιδιά,
3: ψάχνω λίγη δροσιά. Τι άλλο θα ακούσω?
2: Λοιπόν, να κλείσουμε κάπου εδώ. Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση.
3: Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12.
2: Στις 12, ναι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια σε όλους.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότητα.

0: κλαμπί, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
1: 14ο Open Air Party.
0: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιαννιτσά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
6: Εντάξει, υιοθετείτε ο τρόπος απάντησης. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και καταλήγουμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό σας μεσημέρι και εγώ ευθύς αμέσως θα σας μεταφέρω νοερά φυσικά στον Πειραιά. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στον Πειραιά οι οποίοι καθυστερούν τους οδηγούς, κυρίως η 37η Συντάγματος Πεζικού, η Δημητρίου Γούναρη, η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η Αιγάλεο φυσικά προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ορφέως και Αγία Σάνη σε Βοτανικό, Ρούφ και Αιγάλεο, εκεί στο Τριεθνές όπως το λέμε, είναι ακινητοποιημένες και σήμερα όπως και εχθές και προχθές. Μεγάλο πρόβλημα και έχουν επηρεάσει τόσο την Πετρουράλη, κυρίως από την Πειραιός προς την Αγία Σάνη, στην Πετρουράλη, όσο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού που είναι και αυτά ακινητοποιημένα, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη. Μεγάλο πρόβλημα με τα πρακτορία μεταφορών. Έχει επηρεαστεί δευτερευόντως και η Κωνσταντινούπολης. Από εκεί και πέρα, προσέξτε φίλες και φίλοι, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, τα οποία αρχίζουν να βαρύνουν, αρχίζουν να δέχονται πολλά αυτοκίνητα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι Σπύρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε με μπουτιλιαρισματάκια.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε από τα ολοένα και περισσότερα κρούσματα βίας στους δρόμους. Θα μείνουμε λοιπόν στο κλίμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης, ό,τι αφορά το μπουτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι συνέπεια και αυτού του θέματος, του Γολγοθά που τραβάμε και της ταλαιπωρίας καθημερινά στους δρόμους, που έχουν αυξηθεί η τσακωμή, η βία, οι επιθέσεις. Καθημερινότητα είναι πια θύμα. Μπορεί να είναι ο καθένας που πηγαίνει στην εργασία του ή πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο και έχει την ατυχία να πέσει πάνω σε ένα τέτοιο τύπο, ένα νταΐ. Αυτό έγινε στο Ήλιον. Ένας άντρας προθοκόπησε μια γυναίκα επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή αυτού του νταΐ να κάνει πίσω. Θα μπορέσετε να καταλάβετε, είναι από κινητό τραβηγμένο αυτό το στιγμιότυπο. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι, και στο SkyGR αν μπείτε.

0: Είναι δύο αυτοκίνητα, δεν χωρά να περάσουν και τα δύο, είναι και παρκαρισμένα. Οπότε λέει ο Νταέ στη γυναίκα, κάνε πίσω. Του λέει εκείνη, δεν μπορώ να πάω. Όχι, κάνε πίσω. Και επειδή δεν πήγαινε, κατεβαίνει, πηγαίνει από το παράθυρο του οδηγού, τη τραβάει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει.
1: Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου κοπεί.
2: Πάμε, ρε, το τιμόνι, πάμε!
1: Ε?
2: Εδώ είναι στενάκι.
1: Τι μου είπες, δεν τα άκουσα, τι μου είπες.
2: Θα ήταν να φύγω, φίλε.
1: Τι μου είπες.
2: Να σου πω,
1: τι μου είπες. Τι μου είπες, δεν τα άκουσα.
2: Γιάννη.
1: Έτσι, έτσι. Φίλε.
2: Τώρα την αστυνομία.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου.
2: Τώρα την αστυνομία.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Και σηκώνεται και φεύγει με όλο το ανδριλίκι του. Φαντάζομαι από τους ήχους καντιλαμβάνεστε στην αρχή, υπάρχει αυτό το πήγαινε εσύ πίσω όχι εγώ. Και όταν ακούτε τα τι κάνεις, έχουν βγει οι γείτονες, είναι η στιγμή που τους δίνει τη γροθιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κατήγγειλε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Καματερού η γυναίκα αυτή την επίθεση, η οποία εκτελήχθηκε βέβαια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν και το ανήλικο παιδί της μέσα.
0: Α, ξέχασα αυτό να το πω. Ήταν μαζί με το παιδάκι της, βεβαίως, ναι.
3: Ακριβώς. Και κίνησαν οι διαδικασίες λοιπόν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα. Κάτι το οποίο έγινε από την αστυνομία. Χθες προσήχθη το πρωί. Εκεί βέβαια φαίνεται να διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Φαίνεται ότι μεταφέρθηκε λοιπόν μετά την σύλληψή του συνοδεία αστυνομικών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όπου έκριναν οι γιατροί ότι χρήζει νοσηλείας και παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο και θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να τονίσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Η δημογραφία με τη μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτό το άτομο έχει ξαναπασχολήσει με αντίστοιχα συμβάντα της αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το παρελθόν με τους ψυχιατρικούς εκκλεισμούς.
0: Ναι, βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα για το πώς είχε την, πώς να το πω, την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επετράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
3: Υπήρχε και, και ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες πέρα από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνει τον γύρο του διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρωί στο Sky.
4: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε και ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
0: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα, λέει ο Πάνος Όμπολος.
5: Στο δρόμο όταν οδηγείς κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό. Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε.
4: Φεύγεις,
5: δεν ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
0: Έλατε. Είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς. Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη χθες μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, κοντά στον οικισμό της Αΐργια. Εκεί έλαβε μια κλίση η τροχέα για διατάραξη κοινή ησυχία έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι ένα 32χρονο άνδρα έξω από το αυτοκίνητό του είχε τοποθετήσει μάλιστα και ηχεία και η μουσική ήταν στη διαπασόν. Πήγαν, του έκαναν συστάσεις, όμως αυτός ξεκίνησε να τους υβρίζει. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, ξεκίνησε να τους πετάει και αντικείμενα, πέτρες, μέχρι και τσιμεντόλιθο πέτρες συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημίες στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
0: Ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκωσε στις πέτρες και τους τσιμεντόλουθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος, έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα, έχει ξεφύγει και η Άγκυρα. Γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς, που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός, συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο Υπουργός των Εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
7: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του στα της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινούκο, εσύ έχεις τον λόγο, καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια στο ίδιο φόρουμ.
8: Ακριβώς. Για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
0: Ωραία, οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
8: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι, βεβαίως.
8: Να θυμίσουμε ότι εχθές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο Γαλάζια πατρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μια σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Δηλαδή, να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
0: Ναι.
8: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενήμεροι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα. Και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το κυοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
0: βέβαια,
8: πράξη.
0: Βέβαια, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γιαπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
8: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
0: Ναι, ναι.
8: Γιατί τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάζει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
0: Σωστά,
8: και όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης,
0: αυτό
8: μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσιλινίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί, η Υπουργεία Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
9: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, casus belli. Έχει πίσω της απόφασης της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεω που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας αν αρχίσει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
0: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη, ο κ. Φιντάν λέει στον κ. Γεραπετρίτη ότι δεν μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση. Και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους, βεβαίως προεξάρχοντος του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα, σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσιλινίκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι όλα συνδυαστικά, γιατί είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται και εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία, κατά το συμπέρασμα ότι εννοεί Ελλάδα, Κύπρο. Ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού, και λέει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ τον έχουν ανέβει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
10: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσόγειου και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ σε συνδυασμό και με την παρουσία της Γαλλίας, ναι, στην Κύπρο.
0: Και αυτό βλέπουν στην Κύπρο παρουσία Ισραηλινών αμυντικών
10: σχημάτων. Βέβαια, Αμερικανών, Ελλάδος.
0: Ελλάδος με F-16, με Μπελαρά και τα λοιπά. Έτσι, βλέπουν τώρα συμφωνίες με τη Γαλλία και ίσως βλέπουν και στο βάθος την αναβάθμιση της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνεται στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό όλο ένα και περισσότερο των Αμερικανών.
10: Σωστά, γιατί υπάρχουν και η συνάντηση των τριών συν ένα. Όλα αυτά νομίζω.
0: Είναι και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, πιστεύω, Μανώλη. Έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
10: Εγώ τώρα αν να σας πω που είμαι.
0: Όχι, δεν μας πεις που είσαι. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω εγώ που είσαι. Αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα και νομίζω ότι είναι μείζωνο σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε. Είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία, από την Ήμβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ήμβρος, στην Ήμβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι, Μανώλη, έτσι δεν είναι?
10: Μια ευχή, προχώρησα σας πολλά. Είναι ο Σπύρος, μάλιστα, ο Παναγιώτας.
11: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ήμβρο σε όλους.
10: Ευχαριστούμε, Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
0: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
10: Ναι, τώρα μόλις έφτασε στο Σχοινούριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολόμαιος, το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα, το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνος τις ευχές του.
0: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακροατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον οικονομικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είσαι στην Ήμβρο λοιπόν, έτσι δεν είναι?
10: Είμαι στην Ήμβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη μεγάλη του γένους σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές, αρκετοί μαθητές της μεγάλης γένους σχολής στην Αθήνα, θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους εκδηλωτές καλεσμένους για να τιμήσουμε τη μεγάλη του γένους σχολή και βεβαίως ως ΑΕΚτής και ως Κωνσταντινοπολίτης και ως Ρωμιός θα ήθελα να είμαι εκεί και επειδή με κάλεσαν είμαι εκεί να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
0: Μ' αρέσει και η ιδιότητα του ΑΕΚΤΖ που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ήμβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
10: τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και επίσης φέτος είναι τα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας, γιατί στο παρελθόν κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα πατριαρχία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο η Κωνσταντινούπολη.
0: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή οι ευχές του Πατριάρχη και οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλά.
0: Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός στο 5,2. Είναι κάτι που το βιώνουν νοικοκυριά, το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Έχουν αυξηθεί σχεδόν τα πάντα, πολύ ή λίγο. Σε αυτό βεβαίως έχει συμβάλει και η ενεργειακή κρίση που προέρχεται από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αυτόν θα ακούσουμε, αλλά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων, και τον κύριο Κιωσέ που μίλησε στο Open, είναι ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Και οι δύο, κοινός παρανομαστής στις δηλώσεις και των δύο, είναι ότι πιθανόν τα χειρότερα να είναι μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα τη λέτε εσείς, ο κύριος Παπαγεωργίου για τα καύσιμα, ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ.
11: Πανάκριβα όλα. Όμως χάρη όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά, ψηλά σταθερά βέβαια, έτσι.
12: Σε ψωάρι, μεγάλες τιμές.
13: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν πάντα αποφύγουμε.
14: Πετρέλαιο και βενζίνα, έχω τουριστικά λεωφορεία.
15: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
14: Πάνω από 40%.
15: Γίνετε κερδισμένοι?
14: Προς το παρόν όχι.
16: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, της έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω, πλήρωνε.
15: Γιατί?
16: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω, γιατί δυσκολεύονται.
17: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
18: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
19: Η γαλαξία ενέργεια, το οποίο είναι και ένα πολύ βασικό κόστος σε όλο το κομμάτι της παραγωγής τροφίμων, ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες. Έχει φτιαχτεί πάρα πολύ το μισθολογικό κόστος. Το τρόφιμο είναι γύρω στο 3,2. Αυτό επηρεάζεται από 3-2 κατηγορίες κατά βάση. Η μία είναι το κρέας, τον οποίο κρέας, το οποίο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Το δεύτερο είναι φυσικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι και τα δύο πολύ προβληματικά φέτος. Είχαμε και προβλήματα στην παραγωγή. Το καλύτερο θα ήταν να δούμε ένα σύνολο να παγώσουν τιμές.
10: Από τη μία καταναλωτές δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι βενζινοπόλες, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, περιορίζεται η διαθεσιμότητα του αργού. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ. Θα βρούμε μπροστά μας και τις αυξήσεις λόγω της ενέργειας. Ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί στις τιμές στο ράφι, τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό. Νίκος Φιλιππίδης, καλώς ήρθες Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
10: Ξέρω ότι έχεις αρκετές ειδήσεις, αλλά ξέρεις, συνηθίζουμε έτσι να παίρνουμε μια εικόνα από καλά τι κάνεις. Λέει ο κόσμος αγοράς, οι πολίτες.
20: Πρώτα απ' όλα τιμή μας που βγαίνουμε, δεδομένου ότι νωρίτερα βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μαγκαζίνο σου, οπότε δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Έτσι, και μπράβο και στο Μανώλη και σε σένα.
10: Να είσαι καλά. Στο Μανώλη έκανε όλη τη δουλειά. Αλλά ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές και τιμητικές, ναι.
20: Ναι, και ήθελα να την τονίσω. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με τις τιμές στην αγορά, οι τιμές των καυσίμων, δεν θα έλεγα ότι το φαινόμενο έχει φανεί με την ένταση που ακούσαμε νωρίτερα από παράγοντες της αγοράς να μιλούν. Δηλαδή τα 92 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα ήπιο μέγεθος. Ναι. Δεν υπάρχει τάση καμία αυτή την περίοδο προς τα 100. Το αντίθετο, πτωτικά κινούνται οι τιμές. Πτωτικά κινούνται και στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά είναι στο 2 ακριβώς. Και στην Αθήνα βρίσκεις πιο εύκολα κοντά στο 1,90. Άρα είναι σημάδι σημαντικής αποκλιμάκωσης. Τώρα αν αυτό θα παραμείνει και θα συνεχιστεί αυτή η τάση, προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά η παγκόσμια γενικώς οικονομία βρήκε διάφορους τρόπους, πολλοί το μελετούν. Μελετούν το φαινόμενο Κίνα, τι έχει γίνει, που έχει μειώσει πάρα πολύ τις εισαγωγές καυσίμων. Τι πώς ακριβώς συμπεριφέρει την Κίνα, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι αν έκλειναν τα στενά του ορμού για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε θα πάνε 150 στα 160 δολάρια το βαρέλι. Όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι θα έλεγα η αδυναμία της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ, οι ελληνικές, είναι μικρές. Ό,τι έρχεται βγαίνει, μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας κατώτος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός.
10: Δεν υπήρχε
20: πληθωρισμός πριν το 2022. Έτσι. Άρα, πριν το 2022. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα, τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
10: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
20: Θα νοπά, σωστά.
10: Ναι,
20: σωστά,
10: που ψάχνουν τους σκοδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
20: Ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις.
10: Ναι, ναι.
20: Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
10: 25 μονάδες.
20: Ναι, ακριβώς. Το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΟΥΤΟΥ. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα, θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου του χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει, άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία είπαμε νωρίτερα τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικός λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να μπουν μέσα. Είναι ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας. Αν θα αφορά λογαριασμούς. Αν θα αφορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
10: Κάτσε μισό λεπτό. Η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
20: Η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό
10: τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση, έτσι δεν είναι?
20: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε να παράδειγμα...
10: Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά...
20: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα, άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμικρό επιδόματα.
10: Ναι.
20: Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις.
10: Κατευθείαν στην
20: κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς, γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
10: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
20: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
10: Άρα αυτό είναι η αιτία. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχαν την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
20: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι που βρέθηκαν πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, θέλει μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς. Να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά
10: μισό
20: που χρειάζονται.
10: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
20: Μπράβο.
10: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
20: Να πηγαίνει ο συμβολογράφος
10: σε το ψηφιακό μας κράτος, ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες.
20: Ακριβώς, χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
10: Δείχνει όμως και την κατάσταση, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
20: Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών, έχει έλλειψη κατάλληλων σπιτιών.
10: Κατάλληλων, ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και το... Και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα περάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, πολιτικές εξέλιξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κύριου Κυρανάκη. Τη σκυτάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες. Οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως, είναι σε εκλογικό συναγερμό η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σκέτος αν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
10: Είναι φανερό πια αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζεται σε ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στον μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα, αν θέλεις να είσαι ο νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο, σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
10: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
0: Ρόδο το Σάββατο, Ρόδο και την άλλη εβδομάδα στην Ιδιωτική.
10: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
21: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν με τάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
10: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
22: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
23: Ναι.
22: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
24: Για τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
25: Αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά.
24: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
10: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
26: Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά τις κολοδομίες. Θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παραιτούνται το ένα μετά το άλλο?
27: Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κ. Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα. Ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
10: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έτσι, για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
28: Άντε, προχώρα!
29: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
30: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
31: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
32: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
33: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Τι Σε ό,τι αφορά πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να αναφερθώ στα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία. Τώρα με τις 15 είναι και μετά είναι και βαριά τα πρόστιμα στα 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει. Μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος, και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξέλιξεις.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Μπέλφαστ, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή, το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
10: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
9: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
10: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
9: Θα διαρκέσει περισσότερο, είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
10: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
9: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
10: Είναι ένα περιπετειώδης και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
9: Δεν το συζητώ. Βέβαια, εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
10: Ωραία. Και είχαμε και το.
9: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πέμπτο παιχνίδι μεταξύ των δύο αιωνίων.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο,
12: Κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα.
13: Ω, Κόκκιπε,
12: Κομπάνιο, Τιμ Κολέγ.
14: Παντρούσκα, Κάβαλης Ποκομάτσιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
26: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
34: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
35: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
36: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
37: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
35: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
37: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
38: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Plus, plus, plus.
39: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
40: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
39: Δηλαδή
40: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
39: Plus, plus, plus.
40: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
41: Επιμένεις?
42: Επιμένω.
41: Να το κάνουμε?
42: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
41: Εσύ μπορείς δηλαδή?
42: Έτσι νομίζω.
41: Δηλαδή θέλεις?
42: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
41: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
42: Τι να σου πω.
43: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
41: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
43: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
44: Θέλεις
0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
5: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και

0: Πρόταση ΘΕ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Πλάκα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

FM.

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γεννητσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές.

0: και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
2: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
3: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
4: 14ο Open Air Party.
3: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
5: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, 5η σήμερα 11 Ιουνίου, είμαστε εδώ έτοιμοι για να απολαύσουμε, να ακούσουμε τη νούμερο 1 μουσική, τις νούμερο 1 επιτυχίες. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαρικιάννη, ξεκινάμε και σήμερα με την καλύτερη

ώρες κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς του Sky. Ποιοι πρωταγωνιστούν, παιδιά, πολύ ωραία γυναίκα, η Ιζαμπέλα Φούλοπ και εννοείται ο κούκλος Βαγγέλης Κακουριώτης.

Χθες η νέα μεγάλη παραγωγή του Sky φέρει την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Ξέρετε ποιος είναι ο Αντρέας Γεωργίου, παιδιά? Αυτός που είχε γράψει τη γη της ελιάς.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Εσείς, παιδιά, τον θυμόμαστε, ηθοποιάρα, ταλεντάρα. Τι είπε? Ότι το όνομά του ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου. Δεν τους άνοιξε καμία πόρτα στην αρχή, δεν μου άρεσε το σκιαδαρέσες. Ναι, είναι κάπως το όνομα, αλλά εγώ πιστεύω ότι άνοιξαν στα κορίτσια του πάρα πολλές πόρτες. Αυτό πιστεύω, παιδιά.

0: μόνο περιμένω.
1: Είδαμε το Βαγγέλη και το Μιλτιάδη Μαρινάκη φωτογραφήθηκαν με το Travis Scott στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

ο αγαπημένος τράπερ, να πω ράπερ, παιδιά, εντάξει, τον αγαπάτε πολύ, το ξέρω, ξεκινά καλοκαιρινή περιοδία σε πόλεις της Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
3: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

παιδιά, πολλά ελληνικά ρομπότ, AI φύλακες και εργάτες με ελληνικό DNA. Για να δούμε πόσο θα κοστίζουν αυτά και θα έχουμε χρήματα να μπορούμε να τα αγοράσουμε, παιδιά. Και είναι και τεχνολογία, πρέπει να μάθουμε, έτσι. Και AI να μάθουμε. Λοιπόν, 2026, η τεχνολογία τρέχει πολύ γρήγορα, εμείς όμως πάμε πολύ αργά.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Ο Λέων δεν περνά ποτέ απαρατήρητος. Έχει γοητεία, αυτοπεποίθηση και μία παρουσία που τραβά όλα τα βλέμματα. Μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο με το χαμόγελό του, να εμπνεύσει τους γύρω του και να κάνει τους πάντες να νιώσουν ξεχωριστοί. Κανείς δεν λάμπει όπως ο Λέων.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, θέλουν ελευθερία ακόμα και αν είναι ερωτευμένοι. Ποιοι? Οι τοξότες, οι δροχόοι δίδυμοι και ο

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και χθες και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε. Σταμάτη Γονίδη, έχεις θέματα.

Γιάννης Λουδάρος, ο γνωστός ηθοποιός, είπε ότι πήρε σπίτι με δάνειο. Δεν νομίζω, λέει, να το ξεχρεώσω. Πολλοί το λένε αυτό, παιδιά. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, ακρίβεια. Δυστυχώς κάτι πρέπει να γίνει.

Ένας μικρός καλλιτέχνης, ένας μεγάλος κόσμος φαντασίας. 11χρονος Καβαλιώτης παρουσιάζει την πρώτη του ατομική έκθεση με ακριλικά σχέδια και αστήρευτη φαντασία. Πώς λέγεται? Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε αυτόν τον 11χρονο καλλιτέχνη. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, με πάντα ανεβασμένη διάθεση και εννοείται με πάρα πολλά καινούργια τραγούδια. Όλοι μαζί βγάζουνε παιδιά και δεν έχουμε ποιο να πρωτοακούσουμε, δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοακούσουμε. Λοιπόν, αύριο την ίδια ώρα εδώ. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8. Ράδιο. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε

0: Πνευματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
1: 14ο Open Air Party.
0: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γενιτσά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γενιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Μες τα χαράματα.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

πως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ελλάδα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματικοί παιχνιδότοποι, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

κάνει, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
4: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στη

Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.